0: Όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Ιντερβέτεν με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Το κολαγόνο του δερματός σου χτίζεται ξανά. Face Serum Pure Collagen από τη Fresiderm. Ορός ολικής αναδόμησης με καινοτομία διπλής τεχνολογίας κολαγόνου που στηρίζει τον δομικό ιστό της επιδερμίδας. Δίκαν κολαγόνο, χαλκός και αμινοξέα συνεργούν για δέρμα νεανικό, πυκνό και ελαστικό. Το οβάλ του προσώπου επανέρχεται, οι ρητίδες λιένονται και η εικόνα κουρασμένης όψης αναστρέφεται. Face Serum Pure Collagen. Το δέρμα σου με νέα αρχιτεκτονική. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
2: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Δεύτερη ώρα για σήμερα Τετάρτη 6 του μηνός. 6, ε.
1: Mm-hmm.
0: Μάλιστα. Οκ. Okay. 6 να φέξει που λέμε.
1: 6-6.
0: Άννα Κουβαρά και Ηλίας Ξινόπουλος μαζί σας.
1: Και μαζί μας ο Κώστας Γεωργακόπουλος και η Βασιλεία Πέτρου. Να μιλήσω, δεν τα λέω.
0: Οκ. Okay. Λοιπόν, πάμε για δεύτερη ώρα.

0: Λοιπόν, αυτή είναι μια πολύ σημαντική μέρα.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Πολύ σημαντική από τις τέλος πάντων παγκόσμιες πρωτοβουλίες, κινήσεις, όπως θες πες το.
1: Οι οποίες βάφτηκαν και μέμα.
0: Σημαντική μέρα, για πες.
1: Λοιπόν, το 1968,
0: ναι,
1: 6 Μαΐου έπεφτε Δευτέρα.
0: Μάλιστα.
1: Και ήταν η πιο βία ημέρα του γαλλικού Μάη, που οι περισσότεροι νέοι το ξέρουν έτσι κάπως ανέκφραση, ο γαλλικός, ναι, Μάης το 68. Στο Καρτιέλα Τέν, λοιπόν, συγκρούστηκαν σώμα με σώμα χιλιάδες φοιτητές καθώς και συνδικαλιστές με την αστυνομία και ο απολογισμός ήταν 945 τραυματίες, από τους οποίους το 1 τρίτο περίπου ήταν αστυνομικοί, και 422 συλλήψεις.
0: Μάλιστα.
1: Ήταν μια καθοριστική μέρα για το γαλλικό Μάη.
0: Όντως.
1: Και η βία που υπήρξε εκείνη την ημέρα ήταν τέτοια που δημιουργήθηκε ένα τρομερό κύμα συμπαράστασης, mm-hmm, για αυτά τα παιδιά και τους εργαζόμενους,
0: okay,
1: που αντιδρούσαν.
0: Αυτό
1: 1968.
0: Είναι... Μάλιστα.
1: Ο γνωστός Μάης το 68.
0: Λίγα χρόνια αργότερα εμείς είχαμε κάτι πολύ πιο δυνατό.
1: Άστα, μην τα συζητάς.

0: Τώρα θα σε πάω στην Αντίπαρο. Ή μάλλον θα μας πάω στην Αντίπαρο.
1: Ένας πραγματικά υπέροχος κόσμος.
0: Είναι η ενότητα που έχουμε γενιάσει από τη Δευτέρα, ένας όμορφος κόσμος. Πηγαίνουμε και βρίσκουμε, με τη βοήθεια βέβαια πληροφοριών, okay, διάφορα πράγματα, καταστάσεις, χωριά, τόπους, ιστορίες κτλ.
1: Διαμαντάκια.
0: Έτσι. Λοιπόν, θα σε πάω και σήμερα και αύριο και μεθαύριο στα σπήλαια των Κυκλάδων.
1: Α, για πάμε.
0: Και θα ξεκινήσουμε με το υπόγειο σπήλαιο της Αντιπάρου.
1: Ναι.
0: Είναι εντυπωσιακό, γεμάτο σταλακτίτες. Οι ντόπιοι εκεί σίγουρα καταλαβαίνουν αν μας ακούν περί τίνος πρόκειται. Εγώ δεν το ήξερα να σου πω.
1: Ούτε εγώ το ήξερα.
0: Οι σταλαγμίτες, λέει, πρόσεξε, που αλλάζουν μορφή ανάλογα με τη γωνία θέασης του επισκέπτη. Είναι εντυπωσιακό. 171 μέτρα κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας. Η θερμοκρασία παραμένει σχετικά σταθερή σε όλη τη διάρκεια του χρόνου, κοντά στους 15 βαθμούς Κελσίου. Ζακέτα να πάρει.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Εύκολα προσβάσιμο χάρη στις παρεμβάσεις που έχουν γίνει με στόχο την ανάδειξη του εσωτερικού του. Με μια τσιμεντένια σκάλα με 411 σκαλοπάτια. Καλά να τα κατέβεις.
1: Καλά να τα κατέβεις, να τα ανέβεις είναι το πρόβλημα.
0: Μάλιστα. Αλλά εντάξει, μπορείς να φτάσεις. Φυσικά, λέει, ανεβαίνοντας προς το σπήλαιο, δύσκολα θα συγκρατήσετε τον ενθουσιασμό σας στη θέα απέραντου γαλάζιου. Το φαντάζεσαι.
1: Βέβαια το φαντάζεσαι να ανεβαίνεις προς τα πάνω και να βλέπεις θάλασσα.
0: Ενώ αν ο ουρανός είναι καθαρός, η θέα φτάνει μέχρι και την Πάρο.
1: Τι λες τώρα.
0: Μάλιστα. Είναι το σπήλαιο της Αντιπάρου, παρακαλώ.
1: Μάλιστα.
0: Όσοι θα πάτε φέτος, τυχεροί, τυχερές,
1: να το δείτε.
0: Οκ, γιατί όχι.

0: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι.
1: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Το κολαγόνο του δερματός σου χτίζεται ξανά. Face Serum Pure Collagen από τη Fresiderm. Ορός ολικής αναδόμησης με καινοτομία διπλής τεχνολογίας κολαγόνου που στηρίζει τον δομικό ιστό της επιδερμίδας. Vegan κολαγόνο, χαλκός και αμινοξέα συνεργούν για δέρμα νεανικό, πυκνό και ελαστικό. Το οβάλ του προσώπου επανέρχεται. Οι ρητίδες λιένονται και η εικόνα κουρασμένης όψης αναστρέφεται. Face Serum Pure Collagen. Το δέρμα σου με νέα αρχιτεκτονική. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
3: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Δηλαδή αυτό τώρα είναι μια απορία. Βέβαια οι επιστήμονες το εξηγούν ότι σε αυτές τις περιπτώσεις οι, τέλος πάντων οι Αιγύπτιοι,
1: ναι,
0: όταν κάναν τη μουμιοποίηση,
1: ναι, οι ταριχευτές χρησιμοποιούσαν και πάπυρους,
0: ναι, ναι, βάζανε μαζί και διάφορα έτσι πολύτιμα.
1: Ναι, αλλά αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι και ποιος ακριβώς πάπυρος έχει μπει μέσα στη μούμια
0: και τι έχουν βρει
1: και
0: μετά
1: τι έχουν βρει,
0: αυτό,
1: σωστό,
0: μελετώντας τον έτσι.
1: Βεβαίως. Αρχαιολόγοι, για να πούμε γιατί συζητάμε, και έγινε και σούσουρο στα social media σε αυτό την προηγούμενη εβδομάδα, mm-hmm, ανακάλυψαν ένα αντίγραφο της Ιλιάδας του Ομήρου, μερικές σελίδες δηλαδή, έτσι, όχι όλο το βιβλίο, σε πάπυρο μέσα στο στομάχι μιας μούμιας, mm-hmm, στην Αίγυπτο, στο Αλ Μπαχνασά. Τώρα, είναι η πρώτη φορά που ένα ελληνικό κείμενο, λογοτεχνικό μιλάω πάντα, έτσι, εντοπίζεται μέσα σε μούμια στη διαδικασία της συντήρησης, και σύμφωνα με τον Independent, το θράσμα παπύρου που ανακαλύφθηκε στην κοιλιά μιας μούμιας είχε ταφεί κατά τη ρωμαϊκή εποχή.
0: Μάλιστα.
1: Περίπου πριν από 1600 χρόνια στην Οξύρυγχο, αλλά είναι έτσι το κλίμα, mm-hmm, που διατηρήθηκε και ο πάπυρος εξαιρετικά και έτσι καταφέραν να δουν τι είναι.
0: Για πες λοιπόν.
1: Τι είναι λοιπόν? Είναι ένα απόσπασμα,
0: ναι,
1: από τον κατάλογο των νέων που ανήκει στον Όμηρο και είναι απαριθμοί της ελληνικής δυνάμεις που συγκεντρώθηκαν στα παράλια της Τρίας.
0: Μάλιστα.
1: Ένα ηρωικό απόσπασμα δηλαδή. Ναι. Τώρα, τυχαία το πήρε, κάτι ήταν κάτω στο πάτωμα και το έβαλε, του άρεσε, δεν το ξέρω, του, ναι, ταρίχευτεί.
0: Η αλήθεια που βγαίνει από αυτή όλη την ιστορία, ναι, είναι ότι, παιδιά, ναι, για άλλη μια φορά επιβεβαιώνεται προς μεγάλη, τέλος πάντων,
1: στεναχώρια
0: αυτών οι οποίοι θέλουν να αμφισβητούν, ότι η Ιλιάδα αναφέρεται σε πραγματικά γεγονότα.
1: Έτσι. Και ακόμα και αν έχει πάρει την άδεια του ποιητή για κάποια πράγματα, mm, συνέβησαν αυτά που λέει.

0: don't blink twice. Λοιπόν, μουσική ενότητα για σήμερα.
1: Και διασκευές. Τι έχεις στα κάβες?
0: Άκουσε να σου πω κάτι. Ναι, αυτό δεν το ήξερα και εγώ, το ψάξα, ναι. Το άκουσα και τρελάθηκα.
1: Έλα, πες μου.
0: Λοιπόν, όπως ξέρουμε, αυτή την εβδομάδα στις μουσικές ενότητες αναφερόμαστε στον Ed Sheeran.
1: Ναι, ναι.
0: Πραγματάκια, οι πραγματάρες που έχει κάνει και
1: στις ίσως αθέατες πλευρές της καριέρας.
0: Δεν τα ξέρουμε. Τον ξέρουμε μόνο, ας πούμε, από τα διάφορα έτσι πολύ μεγάλα hits τα οποία έχουμε λατρέψει πραγματικά. Αλλά όλοι αυτοί, το ξαναλέω για άλλη μια φορά, έχουν κάνει και εμφανίσεις και ερμηνείες και είναι guest και έχουν συμβάλει με άλλους τεράστιους καλλιτέχνες. Πράγματα τα οποία, ναι, όλα μαζί μπορούν να δώσουν μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα
1: έτσι
0: από το πόσο πραγματικά είναι σπουδαίοι αυτοί οι καλλιτέχνες. Ed Sheeran, λοιπόν, θα πάμε σε μία διασκευή,
1: ναι,
0: η οποία ούτε λίγο ούτε πολύ είναι το Wonderwall, τον Oasis,
1: τον Oasis, ναι,
0: ναι. Αυτό το τραγούδι κυκλοφόρησε 30 Οκτωβρίου 1995 από τους Oasis,
1: ναι.
0: Το τέταρτο σίγγλ από το δεύτερο στούντιο άλμπουμ του συγκροτήματος, το What's the Story Morning Glory. Λοιπόν, ακούμε Ed Sheeran σε Wonderwall, πραγματικά εκπληκτική.
1: Oasis, για να το ακούσουμε.
2: Today was gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you got to do.

0: Μάλιστα. Και να σου πω, ναι, να συμπληρώσω ότι αυτό που ακούσαμε είναι στα πολύ πολύ μικρά τα του έντια.
1: Ε, βέβαια, το 2011
0: δεν το 2011, ρε φίλε.
1: Όπω, μα μου το έλεγες εκτός μικρόφωνο.
0: Την είχε αυτή τη, από πολύ μικρός, να ασχολείται με πολύ μεγάλα ονόματα και συγκροτήματα, ο Pink Floyd, ο Oasis και πολλούς άλλους. Λοιπόν, τελειώσαμε.
1: Έτσι μαθαίνεις, για σήμερα.
0: Ναι. Φίλες και φίλοι, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα. Άννα Κουβαρά, Ηλίας Ξενόπουλος ήταν μαζί σας.
1: Και μαζί μας ο Κώστας Γεωργακόπουλος και η Βασιλεία Πέτρου.
0: Λοιπόν, να έχετε καλό υπόλοιπο, όλες και όλοι.
1: Τα λέμε αύριο.
0: Okay.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: διάβλος επικοινωνίας,
3: διάβλος Κρήτης,
2: diablosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
5: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diablosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: diablosradio.gr. Ακούγεται.
5: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
5: Ακούγεστε.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr.
2: 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική.
1: Διάβλος Κρήτης.

Wherever you hear us, you're getting constant music variety.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: διάβλος επικοινωνίας,
3: διάβλος Κρήτης,
2: diablosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική, παραδοσιακή και ξένη μουσική.
5: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diablosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: diablosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
6: Κρήτη μου, η πρωινή μουσική ζώνη του Διάβλου Κρήτης. Με επιλεγμένη κριτική μουσική και τραγούδια. Μουσική επιμέλεια Στέφανος Τσιάμος. Κρήτη μου. Κρήτη.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Diavlosradio.gr.
0: 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης.
2: Κρήτη μου, η πρωινή μουσική ζώνη του Διάβλου Κρήτης. Με επιλεγμένη κριτική μουσική και τραγούδια. Μουσική επιμέλεια Στέφανος Τσιάμος. Κρήτη μου.

Κρήτη ξομπλιά, στρατσαρχοδιάς, η λεβεδιάς, η μάνα. Ω, πατσι, λεβεδιάς, η μάνα, χωρίς εσένα δεν

0: Η ώρα είναι 7.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
2: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
4: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
2: Καφέ Μέλι.
4: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
2: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
4: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
2: Καφέ Μέλι.
4: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
2: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος.
5: Κρήτη μου, η πρωινή μουσική ζώνη του Διάβλου Κρήτης. Με επιλεγμένη κριτική μουσική και τραγούδια. Μουσική επιμέλεια Στέφανος Τιάμος. Κρήτη μου. Κρήτη.

0: Μουσική ενημέρωση. Ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι.
1: Green Art, Νεκταρία Κοκολάκη, Μανώλης Παθάρος. Μαζί σας σε νέο χώρο στο περιφερειακό Ελούντας, περιοχή Ξηρόκαμπος, Αγίου Νικολάου. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη. Μελέτη, φύτευση, εγκατάσταση αρτευτικού δικτύου, αυτοματισμοί, συντήρηση, επίβλεψη. Green Art. Τα πάντα για τον κήπο σας. Στο φυτώριό μας θα βρείτε ποικιλία φυτών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, γλάστρες, σπόρους, φυτοχώματα, λιπάσματα, αρδευτικά. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη.
2: Κρήτη μου, η πρωινή μουσική ζώνη του Διάβλου Κρήτης. Με επιλεγμένη κριτική μουσική και τραγούδια. Μουσική επιμέλεια Στέφανος Τσιάμος. Κρήτη μου.

0: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
1: Σ' αυτό το σύντομο ταξίδι

αντέξει. Το δάκρυ μου να αντέξει που αν τ' αφήσω ποταμός θα γίνει και θα τρέξει. Αν τ' αφήσω ποταμός θα γίνει και θα τρέξει.

Διάβλος Κρήτης. diavlosradio.gr.

0: Κρήτη μου, η πρωινή μουσική ζώνη του Διάβλου Κρήτης. Με επιλεγμένη κριτική μουσική και τραγούδια. Μουσική επιμέλεια Στέφαν Τσιάμος. Κρήτη μου.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
3: Διάβλος επικοινωνίας,
4: Διάβλος Κρήτης,
3: diavlosradio.gr.
5: Επιλεγμένη ελληνική,
6: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
5: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
3: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
5: Διάβλος Κρήτης.
3: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
6: Ακούγεται.
3: Ακούγεστε.
6: Ακούγεστε.
1: Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς στο Ορτοπολείο Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλαιο. Αρτοπολείων Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
7: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
8: Είσαστε έτοιμοι να ανακαλύψετε μια νέα διάσταση στον ήχο? Στην Κρέτα Med σας προσφέρουμε τα πιο σύγχρονα ακουστικά βαρικοεία στην Κρήτη, σε συνεργασία με τα Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Το ειδικό μας τμήμα μπορεί να σας βοηθήσει να ακούσετε ξανά καθαρά και να απολαμβάνετε τις αγαπημένες σας στιγμές. Ακουστικά Κέντρα Κρήτης και Κρέτα Med μαζί σας για πάνω από 20 χρόνια. Επισκεφτείτε μας Ανδρέα Παπανδρέου 9, Άγιος Νικόλαος και ανακαλύψτε την πλούσια γκάμα μας. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 28410-28177. Μην αφήνετε τη βαρικοία να σας κρατά πίσω. Κρέτα Med και Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Για μια ζωή γεμάτη ήχους.
3: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr. 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης.
2: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
3: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
2: Καφέ Μέλι.
3: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
2: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
3: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
2: Καφέ Μέλι.
3: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
2: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος.
4: Αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
5: Έχω βάλει εδώ κοσμάς και δρομάδος εδώ.
4: Έχω εκστασιαστεί.
5: Είσαι πανέτοιμη.
4: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
5: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
4: Εξαιρετικό.
5: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
4: Τι λέρε, φίλε.
5: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 12 με 2 το μεσημέρι, εδώ, στον ιντερνετικό Διάβλο Κρήτης.
1: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
5: Green Art, Νεκταρία Κοκολάκη, Μανώλης Παθάρος. Μαζί σας σε νέο χώρο στο περιφερειακό Ελούντας, περιοχή Ξηρόκαμπος, Αγίου Νικολάου. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη. Μελέτη, φύτευση, εγκατάσταση αρτευτικού δικτύου, αυτοματισμοί, συντήρηση, επίβλεψη. Green Art. Τα πάντα για τον κήπο σας. Στο φυτώριό μας θα βρείτε ποικιλία φυτών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, γλάστρες, σπόρους, φυτοχώματα, λιπάσματα, αρδευτικά. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη.
6: Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς στο Ορτοπολείο Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλαιο. Αρτοπολείων Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
7: Europlan, η κριτική εταιρεία που δραστηριοποιείται στον χώρο των κατασκευών από το 1998 με διεθνή αναγνώριση και σημαντικές βραβεύσεις. Υλοποίηση σύγχρονων έργων προσαρμοσμένων σε κάθε ανάγκη με ελέγχους ασφαλείας και ποιότητας καθ' όλη τη διάρκεια κατασκευής τους. Europlan. Καινοτόμες κατασκευές σε ολόκληρη την Κρήτη, πάντα με την αξιοπιστία και την εγγύηση μιας μεγάλης εταιρείας με εμπειρία πάνω από 25 έτη στον χώρο. Συνεχής ενημέρωση για την πορεία κάθε έργου και αποπεράτωσή του, πάντα εντός προϋπολογισμού και χρονοδιαγράμματος. Europlan. Έργα άρτιας κατασκευής, ποιοτικές παρεχόμενες υπηρεσίες. Europlan. Άγιος Νικόλαος και Ηράκλειο.
2: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

σου κρύψε το δάκρυ με το μαντίλι σου να πιω τον ήλιο μέσα από

0: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
1: Είχες τα μάτια σου κλειστά, τα μάτια σου κλειστά, και δεν κοιμήθηκα. Είχες τα χέρια σου ανοιχτά, τα χέρια σου ανοιχτά,

ελάχιστο στα αρώματα σου, πως τα όνειρά μου ήταν θολά, θολά, θολά σαν τα δικά σου.

μα στην υγειά σου. Πάντα θα γέρνω για να δω τα σύννεφα στα γονάτα σου.

σου, τα πέτρινα φιλιά σου στα μάτια μου, που ποτέ δεν θα χορτάσω, ποτέ κι αν σε μαγέψω. Τη ζωή μου πως φλερτάρει, ότι δεν είμαι ικανός να προστατέψω.

0: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
1: Ήταν ένας άνθρωπος με όψη ταπεινή. Η καταγωγή του

καμπάνων και τριχών. Έγινε βορρά σαπιο κοιλιών που κρατούσαν για την πάρτη τους την κριτική. Δεν υπήρχε τότε

75 ξεχαστήκαν όλα αυτά. Πλάνες πανωρές και ακτίφ κομματικά. Είχε και ένα μπάρμπα απ' την Αμέρικα αυτός. Βρε παιδί μου, είχε γέλιο

15 χρόνια η προσγείωση διαρκεί. Μα είναι ανώμαλη πολύ. Τώρα όλοι ψάχνουν και μιλούν για αισθητική. Βρήκαν και το kitsch

0: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι.
1: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
2: Είσαστε έτοιμοι να ανακαλύψετε μια νέα διάσταση στον ήχο? Στην Κρέτα Med σας προσφέρουμε τα πιο σύγχρονα ακουστικά βαρικοεία στην Κρήτη, σε συνεργασία με τα Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Το ειδικό μας τμήμα μπορεί να σας βοηθήσει να ακούσετε ξανά καθαρά και να απολαμβάνετε τις αγαπημένες σας στιγμές. Ακουστικά Κέντρα Κρήτης και Κρέτα Med μαζί σας για πάνω από 20 χρόνια. Επισκεφτείτε μας Ανδρέα Παπανδρέου 9, Άγιος Νικόλαος και ανακαλύψτε την πλούσια γκάμα μας. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 28410-28177. Μην αφήνετε τη βαρικοία να σας κρατά πίσω. Κρέτα Med και Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Για μια ζωή γεμάτη ήχους.
3: Οι μπαλάντες του Διαύλου Κρήτης έχουν και όνομα και ώρα. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Καθημερινά στις 11 το πρωί και στις 11 το βράδυ. Μπαλάντες και άλλα αγαπημένα τραγούδια στους ρυθμούς της καρδιάς. Μουσική επιμέλεια Άννα Βαρνακιώτη.
0: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

Ζυγκού. Τα καλύτερα του χθες και του σήμερα.

καφές, πικρός και όνειρα γλύκα. Χωρίζουν τη ζωή στα δυο.

0: Η ώρα είναι 10. Όταν το ραδιόφωνο γίνεται διάβλος επικοινωνίας,
1: διάβλος Κρήτης,
0: diablosradio.gr.
2: Επιλεγμένη ελληνική,
1: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
2: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
0: diablosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
2: Διάβλος Κρήτη.
0: diablosradio.gr. Ακούγεται.
1: Ακούγεται.
0: Ακούγεστε.
1: Ακούγεστε.
0: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
2: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
0: Καφέ Μέλι.
2: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
0: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
2: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
0: Καφέ Μέλι.
2: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
0: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος. Το ταξίδι ξεκινάει από εδώ. Θα ταξιδεύουμε μαζί με το Μανώλη Λεμπίδη καθημερινά εκτός Τετάρτης στις 4 το απόγευμα.
3: Ένα ταξίδι που είχες τάξει.
0: 2 ώρες μουσικής και επικοινωνίας, συντροφιά με τα καλύτερα. Από τον Διάβλο Κρήτης, ταξιδεύοντας μαζί με τον Μανώλη Λεμπίδη.
3: Που δεν το θυμάσαι πια.
0: Διάβλος Κρήτης. diablosradio.gr.
4: Πάρα πολύ καλά τα πάει ο κύριος Μητσοτάκης, αρκεί με λίγη υπομονή. Να κάνουμε ακόμα λίγη υπομονή.
5: Η Ελληνοφρένεια επιστρέφει με το Θύμιο Καλαμούκι και τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη.
6: Εμείς είμαστε όλοι Πασόκ. Έχουμε δώσει στη χώρα. Έχουμε μια ιστορία.
5: Ελληνοφρένεια από Δευτέρα έως Παρασκευή. Αποσυντονιστείτε.
4: Τι να μας κάνει ο Μητσοτάκης, πόσα να μας δώσει κι αυτός.

0: Η ακρίβεια, κοιτάξτε να δεις, είναι για όλο τον κόσμο, αλλά αυτό που βλέπω εγώ, όλα τα μαγαζιά δουλεύουν. Έτσι, από εκεί και μετά.
1: Εσείς στην καθημερινότητά σας τα βγάζετε πέρα.
0: Εντάξει, άμα θέλεις τα βγάζεις, άμα θέλεις τα βγάζεις, όσο και να.
1: Με
0: οικονομία τα βγάζεις. Έτσι, αλλά εγώ δεν βλέπω άλλο καταλληλότερο από αυτόν που είναι. Αλλά εγώ δεν βλέπω άλλο καταλληλότερο από αυτόν που είναι.
2: Έτσι, μπράβο, ευχαριστώ.
0: Αλλά εγώ δεν βλέπω άλλο καταλληλότερο από αυτόν που είναι.
2: Σας ευχαριστώ.
3: Γιατί βλέπετε εσείς κάποιον άλλον καταλληλότερον από αυτόν που είναι. Πρωθυπουργός της χώρας εννοούσε εδώ. Ο φίλος μας ο Καλαματιανός, πάλι Καλαμάτα, μας έχει δώσει υλικό. Καλαμάτα, Σέρες, Αλεξανδρούπολη. Αυτοί οι τρεις περιοχές Μαγνησίας, τη Μαγνησίας, Μεσσηνίας, Σερών και Εύρου. Αυτοί οι τρεις νομοί, μπράβο, να είναι καλά, μας δίνουν πολύ υλικό, ψηφίζουν Μητσοτάκη, από ό,τι φαίνεται. Είχα βαφτεί και μπλε. Καλά, όλη η Ελλάδα έχει βαφτεί μπλε. Εδώ λοιπόν δεν είναι μόνο ότι είναι κάποιοι υποστηριχτές του Μητσοτάκη, είναι ότι είναι και καλόψυχοι άνθρωποι. Έχουν καλή διάθεση, νοιάζονται, έχουν ενσυναίσθηση για τον διπλανό που μπορεί να μην περνάει και τόσο καλά όσο οι ίδιοι ή να μην τα καταφέρνει ο διπλανός τόσο καλά όσο οι ίδιοι. Εδώ λοιπόν ο φίλος μας ο Καλαματιανός, εκτός του ότι είναι και του Σαμαρά, εκτός του ότι δεν βλέπει καταλληλότερο κάποιον άλλον, έχει τον καλό λόγο για τον άνθρωπο.
0: Αλλά εγώ δεν βλέπω άλλο καταλληλότερο από αυτόν που είναι.
4: Καμίσου!
1: Περισσότεροι όμως δεν μπορούν να ανταποκριθούν στα έξοδα κάθε μήνα.
0: Ας αλλάξουν για δουλειά, τι να σου κάνω εγώ. Ας κάνω για δύο δουλειές.
4: Μισό λεπτό να σας πω κάτι με όλο το σεβασμό και όλο το θάρρος που μας δίνει η φιλία μας. Γιατί είστε τόσο πολύ μαλάκας, γιατί?
0: Ας αλλάξουν για δουλειά, τι να σου κάνω εγώ. Ας κάνω για δύο δουλειές.
4: Καμίσου!

0: Εγώ θα σα πω το εξή. Ο κύριο Ανδρουλάκη έχει 4 μέρες. Γιατί όχι 3. Γιατί όχι 3. Γιατί να μην δουλεύουμε 3 μέρες, παίρνουμε τα για λεφτά.
1: Πολύ ωραίος ο δημόσιος διάλογος, ειδικά με το θέμα των ημερών εργασίας, των ωρών εργασίας. Αποφύγαμε από το φίλο μας τον Καλαματιανό, ο οποίος έχει να πει πολύ καλά λόγια για τους υπόλοιπους, να βρουν δουλειές. Να δουλέψουν όπως ο ίδιος που τα καταφέρνει και μπράβο του, και να βρουν και δεύτερη δουλειά, και τρίτη και τέταρτη, θα πω εγώ. Αν εφαρμοστεί αυτό που είπε ο Ανδρουλάκης. Και αυτό που λέει η Κεραμέως, ηρωνικά βέβαια. Τριήμερη δουλειά, τριήμερη είπε η Κεραμέως, τετραήμερη είπε ο Ανδρουλάκης. Οπότε 3 μέρες εδώ, και άλλες 3 μέρες εκεί, και άλλες 3 μέρες εκεί. 9, πόσο κάνει αυτό, 9, 7 μέρες εβδομάδα. Εν πάση περιπτώσει, θα το βρούμε αυτό στον πολλαπλασιασμό, την πρόσθεση, τη διαίρεση και την αφαίρεση. Θα υπάρξει λύση. Και είναι πολύ ωραίο όλοι οι εργαζόμενοι αυτού του τόπου να ακούνε στον δημόσιο λόγο πολιτικούς, αντιπολίτευση, συμπολίτευση, να μιλάνε για τους χρόνους δουλειάς σαν να είναι στραγάλια, με φοβερή ευκολία, με φοβερή ηρωνία πολλές φορές, και γενικότερα να κάθονται και να ακούνε αυτή την συζήτηση.
0: Εγώ θα σας πω το εξής. Ο κ. Ανδρουλάκης έχει 4 μέρες. Γιατί όχι 3. Γιατί όχι 3. Γιατί να μην δουλεύουμε 3 μέρες, παίρνουμε τα για λεφτά. Πού είναι η τεκμηρίωση από πίσω. Γιατί όχι 2.
2: Τετραήμερη εργασία με πλήρες αποδοχές. Θα είναι μια προεκλογική σας δέσμευση και θα το εφαρμόσετε εσείς άμεσα ως Πρωθυπουργός.
3: Προφανέστατα είναι δέσμευσή μας και είναι και από τις εμβληματικές μας δεσμεύσεις και θα γίνει άμεσα ως ένα πιλωτικό πρόγραμμα για επιχειρήσεις άνω των 20 εργαζομένων.
0: Και εγώ σας ρωτώ, γιατί 4 μέρες και όχι 3. Γιατί όχι 3. Γιατί να μην βγούμε να πούμε. Γιατί να μην βγούμε να πούμε. Ας δουλεύουμε 3 μέρες και παίρνουμε τα ίδια λεφτά.
1: Πολύ ωραία είναι όλα αυτά. Οι προτάσεις του Ανδρουλάκη θα είναι και βασική θέση στο πρόγραμμα το κυβερνητικό για τις μεγάλες επιχειρήσεις. Είπε εδώ για ποιες ακριβώς και πώς θα γίνει. Και η θέση της κυρίας Κεραμέως που το απαντάει μέσω ηρωνίας, γιατί να μην το κάνουμε και 3 μέρες. Θα πω κι εγώ γιατί όχι 2. Έτσι κι αλλιώς τίποτα από αυτά δεν πρόκειται να γίνει. Και μιλάνε εκπρόσωποι αυτών που κόψανε μισθούς, κόψαν συντάξεις όταν λίγο ζόρισαν τα πράγματα. Μέρα που είναι σήμερα, γιατί σαν σήμερα ψηφίστηκε το πρώτο μνημόνιο το 2010. Θα έρθουμε σε αυτό στην πορεία, γιατί θα πάμε πάλι στην Καλαμάτα. Δεν έχει μόνο Καλαματιανούς σαν αυτόν που μόλις ακούσαμε λίγο πριν. Έχει και καλούς.
4: Δεν υπάρχει ακρίβεια. Τα λεφτά φτάνουν. Απλά είναι ο μήνας μεγάλος. Να τον μικρύναμε λιγάκι. Πιο παλιά είχα προβλέψει ότι φτάνουν για 15 μέρες. Σε λίγο καιρό που δεν θα φτάνουν για καθόλου. Ένα κενό. Βάζουμε 8 ώρες δουλεύουμε και σε 20 λεπτά εξατμίζονται στα ράφια. Δεν υπάρχει καμία, δηλαδή αυτοί που είναι στα οικονομικά ή κάνουν πλάκα με τον εαυτό τους ή θέλουν να φτιάξουν ένα καινούριο μοντέλο. Πώς μπορεί να ψωνίζεις όπως το γαϊδαρό του Χότσα. Να μην παίρνεις τίποτα και να περνάς.
5: Είναι τα πάντα χάλια. Από εκεί και πέρα, ό,τι νομίζει ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης σας κάνει. Ας έρθει να ζήσει με τους μισθούς που παίρνουμε εμείς και τις συντάξεις, να δω πόσες μέρες θα ζήσει.
6: Έχει ζήσει ποτέ με 800 ευρώ το μήνα? Μου το λέει ο κόσμος. Όχι, δεν έχω ζήσει με 800 ευρώ το μήνα. Και εύχομαι πραγματικά να μην χρειαστεί να ζήσω με 800 ευρώ το μήνα.
7: Η σύνταξη μέχρι πότε φτάνει?
5: Τι να φτάνει, άντε μέχρι 16 του μήνα, 17, άντε το πολύ. Βγαίνουν και λένε τα διάφορα τα δικά τους. Δεν λένε τίποτα. Οι άνθρωποι είναι εκτός πραγματικότητος.
4: Αυτοί κοιτάνε και κάθε τόσο ανοίγουν το καπάκι της κατσαρόλας να φύγει η πίεση. Το θέμα είναι σε ποιους απευθύνεσαι. Αυτοί νομίζουν ότι απευθύνονται σε αυτούς που δεν καταλαβαίνουν.
1: Είναι σίγουροι ότι απευθύνονται σε τέτοιους και δεν είναι λίγοι αυτοί που δεν καταλαβαίνουν ή που καταλαβαίνουν αλλά καταλαβαίνουν το λάθος πράγμα ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Είναι πάρα πολύ, εν πάση περιπτώσει. Έχουν κοινό, φανατικό κοινό. Ακούσαμε τον προηγούμενο που λέει καταλληλότερος είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης και να βρουν 2 και 3 δουλειές οι άλλοι για να τα βγάλουν πέρα. Και δεν έχουμε μόνο τους Καλαματιανούς, αυτούς εδώ που σκέφτονται κάπως. Έχουμε και άλλες επιθέσεις που δέχεται η χώρα μας και η κυβέρνηση. Είναι η Ρουμάνα, το παιδί του Τσαουσέσκου που έδινε τους γονείς της και τελικά έγινε εισαγγελέα στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και αντί να κάτσει να δικάζει. Κάθεται τώρα, γυρίζει εδώ ανάμεσά μας και κάνει πολιτικές παρεμβάσεις.
8: Πολιτική παρέμβαση της κυρίας Κοβέση, ακούστε τι λέω, πολιτική παρέμβαση της κυρίας Κοβέση, διότι όταν έρχεσαι και λες στους δελφούς, αυτά που κάνατε εδώ θα σταματήσετε να τα κάνετε, αυτό δεν είναι εισαγγελική τοποθέτηση. Αυτό είναι πολιτική τοποθέτηση. Που έχει ανοίξει ποιο ζήτημα? Τις σχέσεις βουλευτή-πολίτη-βουλευτή-δημόσιας διοίκησης. Αυτό πρέπει να λύσουμε.
1: Ναι, δεν έχει ανοίξει αυτό ακριβώς το θέμα η Κοβέση και δεν την ενδιαφέρει αυτό. Την ενδιαφέρουν τα σκάνδαλα στη σχέση πολίτη-βουλευτή, βουλευτή-πολίτη γενικότερα, οι διαμεσολαβήσεις, οι επιλεκτικές διαμεσολαβήσεις, οι επιλεκτικές εξυπηρετήσεις, τα ρουσφέτια. Μια πολύ μεγάλη και πολύ αμαρτωλή ιστορία που υπάρχει σε αυτόν τον τόπο δεκαετίες τώρα. Αυτό το θέμα θέτει η Κοβέση. Βεβαίως εδώ με τον δικό του τρόπο, ο Βορύδης λέει ότι κάνει πολιτικές παρεμβάσεις και πάει στους Δελφούς και λέει διάφορα, αλλά είναι ωραίος ο τρόπος που τα λέει. Οπότε φεύγουμε από την ουσία αυτών που είπε ο Βορύδης, αναμενόμενα, έτσι κι αλλιώς, να κατηγορήσει την Κοβέση ότι επεμβαίνει μέσα στη δημοκρατία μας και στη σχέση την αδιαμεσολάβητη βουλευτή, υπουργού και τις δοσοληψίες για να ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία και να βάφεται ο χάρτης μπλε. Φεύγουμε από αυτό και πάμε στο ύφος. Αυτό που είπε και ο τρόπος που το είπε, όταν έρχεται και λέει η Κοβέση, κούνησε κάπως το χέρι και μας θύμισε κάτι γειτόνισσες.
8: Διότι όταν έρχεσαι και λες
9: όλα, θέλω να τα ξέρω όλα,
8: αυτά που κάνατε εδώ θα σταματήσετε να τα κάνετε.
9: Όχι, λες, είμαι κουτσομπόλα, δεν το κάνω από κακό.
8: Γιατί
9: θέλω να έχω υλικό κι ας μου τρώει περιέργεια της όλα.
8: Μάλιστα. Διότι όταν έρχεσαι και λες
9: ποια πόρτα άνοιξε,
8: πιανού,
9: ποια σκάλα έπηξε, ποιος έτρεξε, τι έτρεξε,
8: πιανού,
9: ποια πόρτα άνοιξε και ποιο κουβάρι έπλεξε.
3: Γιατί όμως, τι έγινε?
8: Εγώ έχω τώρα μία απλή ερώτηση.
9: Για πήγε και άμπλωσε τα ρούχα στην ταράτσα, ε!
8: Ναι, πες την ατυριμάδα.
9: Ε!
8: Πες την.
9: Διότι όλα,
8: όλα,
9: θέλω να τα ξέρω
8: όλα,
9: δεν με νοιάζει απ' την φρατσόλα. Το δικό μου το ψωμί είναι κάθε μια στιγμή που θα λύσω τα μυστήρια τους. Για πήγε και άπλωσε τα ρούχα στην ταράτσα.
8: Πες το όνομα, κύριε παιδί μου.
9: Όλα.
1: Είναι το τραγούδι της Κουτσομπόλας με την Άννα Παναγιωτοπούλου από την θεατρική πολύ επιτυχημένη παράσταση και ανέβη παλιά, ανέβηκε και πρόσφατα. Το εκτοπάτωμα. Εδώ λοιπόν ταιριάζει πάρα πολύ ωραίος ο Βορύδης μαζί με την Παναγιωτοπούλου στο ρόλο της Κουτσομπόλας. Το ύφος που έχει λανσάρει τα τελευταία δύο χρόνια αυτό το βαργεστημένο. Όχι ότι πριν ήταν και μέσα στη ζωντάνια, αλλά μέσα από αυτό το υφάκι καλύπτει όλα αυτά στα οποία εμπλέκεται και στα οποία εμπλέκεται και η κυβέρνηση, που είναι η καταλληλότερη όπως τη βλέπει ο Καλαματιανός και δεν βλέπει τίποτα άλλο. Και κάνει και άλλα έτσι ρητορικά πολύ πετυχημένα ο κύριος Βορύδης. Μπλέκει μύθους με αληθινά γεγονότα, τα βάζει όλα στην κατσαρόλα μέσα και τα ανακατεύει.
8: Με υποκλοπές, με ΟΠΕΚΕΠΕ, εγώ να προσθέσω τα τέμπη, ε. Πόσο καιρό πάμε τώρα, δύο χρόνια, ε. Βενζόλια, ξυλόλια, παράνομα φορτία. Ο Μητσοτάκης που σκότωσε το γιο της Εισαγγελέως, αυτά δεν είναι. Και ο ΟΠΕΚΕΠΕ που είναι το μεγαλύτερο και συγκλονιστικότερο σκάνδαλο που έχει περάσει ποτέ, δεν έχουμε δει άλλο τέτοιο. Ναι. Και οι υποκλοπές οι οποίες έχουν υπονομεύσει το κράτος δικαίου, αυτά δεν είναι. 32, 13, πόσο είναι το Πασόκ, 14, 14. Ναι. 32, 14. Γιατί?
1: Και τι σημαίνει ότι αν κάποιος προηγείται στις δημοσκοπήσεις ή ακόμη αν πάρει και ποσοστό στις εκλογές, σημαίνει ότι δεν έχουν τελεστεί τα αδικήματα? Θα τα ψάξει κάποιος αυτόν τον τόπο? Όχι, είναι η απάντηση. Άρα, ό,τι και να βγει στον αέρα ως καταγγελία, δεν υπάρχει περίπτωση να διερευνηθεί για τους γνωστούς λόγους, με τους εισαγγελείς, με τον Άριο Πάγο, με τις διασυνδέσεις Μεγάρου Μαξίμου κτλ. Το ότι κάποιος είναι πρώτος και ο δεύτερος απέχει 15, δεν ξέρω εγώ, 10 ή 12 μονάδες, δεν αθώνει τον πρώτο. Μπορεί να έχουν γίνει και εγκλήματα. Πολλές φορές συμβαίνει αυτό στην πολιτική ζωή. Δεύτερον, μπλέκει μύθους με πραγματικότητα ή γεγονότα όμως που υπάρχει καπνός. Και επειδή δεν έχει αποδειχθεί κάτι, ούτε θα αποδειχθεί, τα χρησιμοποιεί όλα μαζί για να θολώσει την ατμόσφαιρα. Κλασική μέθοδος. Πετυχημένη από ό,τι φαίνεται, το κάνει συχνά ο Μάκης Βορύδης όλο αυτό για να καταλήξει στο δικό του το συμπέρασμα που εκ των προτέρων υπάρχει στο μυαλό του και χρησιμοποιεί όλα αυτά τα τεχνάσματα, τα ρητορικά και οδηγείται εκεί που οδηγείται. Χρησιμοποίησαμε το ρήμα οδηγώ. Δεν πολύ συμβαίνει αυτό, συμβαίνει στο Βορύδη και στη σκέψη του, αλλά δεν πολύ συμβαίνει με τους ανθρώπους.
10: Παλιά, παιδί μου, πριν δύο μήνες, πριν να ξεκινήσει το πόλεμο, Βάζα 100 ευρώ και βάζα σούπερ. Τώρα βάζω 50 ευρώ και βάζω απλή. Τι να κάνω, δεν βγαίνει. Τώρα βάζω 50 ευρώ και βάζω απλή.
11: Ε, 10 ευρώ βενζίνη σας παρακαλώ.
12: Βεβαίως.

0: 10 ευρώ βενζίνη, σας παρακαλώ.
1: Βεβαίως.
2: Πέρυσι τέτοια εποχή η αμόλυβδη κόστιζε 1,71 ευρώ το λίτρο.
3: Προσπαθούμε να βγούμε, αλλά με ρέγουλα. Δεν κάνουμε σπατάλες, δεν μπορούμε.
4: Βάζετε λιγότερο βενζίνη από τη βάζα.
3: Βέβαια, το μετράμε με 10-10.
5: 5-5, 10, 10, 10, ανεβαίνω τα σκαλιά.
3: Το μετράμε με 10-10.
5: Για τα δυο σου μάτια, για τις δυο φωτιές. Όταν με κοιτάζουν,
3: νιώθω μαγεριές. Το μετράμε με 10-10.
0: 10 ευρώ βενζίνη, σας παρακαλώ.
1: Βεβαίως.
6: Εδώ είναι ρεπορτάζ καναλιού, δεν θυμάμαι ποιο κανάλι, δεν έχει και σημασία. Και αφού πήρανε τις δηλώσεις από τους ανθρώπους, ο πρώτος που λέει είπε, έβαζε 100 ευρώ, η κυρία εδώ που λέει 10-10, γι' αυτό και το βάρκα στο γυαλό το τραγούδι, το 5-5-10-10, στήσανε, είπανε στον πελάτη εκεί και στον βενζινά να κάνουν αυτό το διάλογο για να τον καταγράψει η κάμερα. Και ο βενζινάς απαντάει αυτό το βεβαίως που λέει, είναι σαν να είναι μπάτλερ, σε παλάτι, σε αγγλικό σύριαλ. Το λέει τόσο ζεστά, γιατί παίζει, είναι τώρα ρόλο ζωής αυτός, που να το περίμενε ότι θα του έρθει ένα κανάλι και θα του ζητήσει ο άλλος 10 ευρώ βενζίνη και θα πει αυτό το βεβαίως, τόσο απλόχερα, τόσο αρχοντικά, τόσο αριστοκρατικά. Ο διάλογος ήταν εκπληκτικός, αλλά αφού ξεκινήσαμε με τα 10-10, να συνεχίσουμε.
5: Βάρκα στο γυαλό, βάρκα στο γυαλό.
4: Σημαίνει ότι πρέπει να έχεις δύο τρανς, τρία ΛΟΑΤΚΙ, δύο μαύρους, τρεις Κινέζους.
5: Πάρκα στο γυαλό, πάρκα στο γυαλό.
4: Δύο μαύρους, τρεις Κινέζους.
5: Και βασιλικό.
7: Καλημέρα, θα μας ψηφίσεις, τι γίνεται?
8: Τσίμπαν αρχίλη.
7: Έτσι, μπράβο, ευχαριστώ.
6: Βάρκα στο γυαλό, για να κάνει ρήμα. Επειδή έχουμε και εκλογές, έρχονται εκλογές, οπότε πρέπει να αρχίσουμε τα εκλογικά και προεκλογικά σποτάκια. Ένα από αυτά το έχουμε χρησιμοποιήσει το 23, εδώ με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και το ευχαριστώ του. Σιγά σιγά τα ξεσκονίζουμε κι εμείς από τα αρχεία, γιατί θα χρησιμοποιηθούν από τον Οκτώβριο και μετά οπωσδήποτε και σίγουρα. Η βάρκα είναι η πρόταση, αφού με τα αυτοκίνητα δεν τα πάμε και τόσο καλά. Η βάρκα είναι πάντα μια καλή ιδέα.

0: Μπαρτζεζούκου και Βασιλικό.
1: Όλοι έρχονταν που να έχει ένα γεια στον Παύλο.
0: Μπάρκα στο γυαλό, μπάρκα στο γυαλό.
2: Αλλά τα νερά πια είναι αχαρτογράφητα.
3: Α, τι, τι, η βάρκα βάζει νερά.
0: Γράστρα με ζουκού και Βασιλικό.
4: Θα του ρίξουμε κανένα φάσκελο. Άντε παιδιά όλοι μαζί με το τρία, ε. Ένα, δύο, τρία.
0: Πέντε, πέντε, δέκα.
3: Να,
0: δέκα, δέκα, κατεβαίνω τα σκαλιά. Φεύγω για τα ξένα, για την ξενιτιά.
5: Bon voyage.
4: Πώς?
0: Και μην κλαις για μένα, αγάπη μου γλυκιά.
5: Αγάπη μου!
3: Μαλάκα!
0: Πάρκα στο γυαλό.
3: Η βάρκα βάζει νερά.
0: Πάρκα

0: το γυαλό.
1: Ρε σωσό, πού έχεις βάλει τα σωσίδια?
2: Αχ, και έλεγα, τι ξέχασα.
0: Άρκα στο γυαλό, λάστρα με ζουμπούρι και βασιλικό.
3: Να μην ακούσουμε και ένα τραγούδι, ένα παλιό, με τη βάρκα στο γυαλό, με το ζουμπούλι και το βασιλικό. Γι' αυτό πετάχτηκε και ο Παύλος και λέει: με φωνάζουν όλοι, με θέλουν ως Παύλο υψηλότατο και δεν ξέρω εγώ τι άλλα όλα αυτά. Από τη βάρκα και το 10-10 ξεκίνησε που είπε η κυρία. Σήμερα ο μήνας επίσης είναι ο Μάιος. Ποιο τρελοκόριτσο γεννήθηκε σαν σήμερα?
4: Απλά θέλω να σας πω και χρόνια πολλά.
5: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Δηλαδή τέτοια μέρα και ήρθατε στην εκπομπή, δεν το είπα στο διάλειμμα, να σας χαιρόμαστε.
5: Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά. Ευχαριστώ.
4: Ό,τι επιθυμείτε μέσα από την καρδιά μου.
5: Ευχαριστώ, υγεία και τίποτα άλλο, όλα καλά.
4: Ποιο ήταν το πρώτο τηλεφώνημα για τα χρόνια πολλά?
5: Το πρώτο τηλεφώνημα ήταν ο Κώστας.
4: Αδυναμία.
5: Εντάξει, και δύο παιδιά, όταν έχεις δύο παιδιά, είναι ο κόσμος σου όλος. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Όλα τα υπόλοιπα έρχονται.
3: Σήμερα η Ντόρα Μπακογιάννη είχε γενέθλια και πήγε στη Σκορδά και της είπαν εκεί χρόνια πολλά, θυμήθηκαν τα γενέθλιά της και μας είπε ότι πρώτο τηλέφωνο ήταν από τον Κώστα, τον καθηγητή του Πανεπιστημίου, που ήταν δήμαρχος και μετά την Ακαδημία Πλάτων που ήταν από κάτω και μετά και το Βουλεβάρτο, μην ξεχνάμε το Βουλεβάρτο του Πανεπιστημίου, περπατά στα τσιμέντα αυτά τα γκρι που φτιάξανε και τα καινούργια, 4 χρόνια να φτιαχτούν, μέσα στη σκόνη και στο χώμα όλη η Αθήνα. Και αυτός, εν πάση περιπτώσει, ήταν που της είπε τα χρόνια πολλά και θυμηθήκαμε. Χρόνια πολλά εννοείται, πολύχρονη, υγιείς να είναι όπως όλοι οι άνθρωποι. Γιατί θέλουμε, εμείς τους θέλουμε ως πελάτες. Δεν θέλουμε να λείψουν όλοι αυτοί. Τους θέλουμε και είναι πολύτιμοι για μας. Κάθε ένας που φεύγει από αυτούς είναι χτύπημα. Το καταλαβαίνετε. Είναι απώλεια. Οπότε θυμηθήκαμε τα πέτρινα χρόνια, είναι πάρα πολλά, που έχει περάσει Ντόρα Μπακογιάννη.
5: Αν έχω κάνει ποτέ φτωχή. Κοιτάξτε, εγώ γεννήθηκα σε μία μεσοαστική οικογένεια. Ζω στο ίδιο διαμέρισμα στο οποίο μεγάλωσα. Δεν έχω αλλάξει σπίτι. Έχω περάσει τη δικτατορία με πάρα πολλές δυσκολίες.
0: Ο πατέρας εξορία και το σπίτι ορφανό.
6: Το φτωχή πώς το εννοώ?
5: Τι εννοείτε?
6: 400 ευρώ το μήνα.
5: Ούτε 400 ευρώ δεν υπήρχαν.
0: Παραπονεμένα λόγια έχουν τα τραγούδια μας.
5: Τι εννοείτε?
6: 400 ευρώ το μήνα.
5: Ούτε 400 ευρώ δεν υπήρχαν.
0: Γιατί τα...

0: 400 ευρώ το μήνα.
1: Ούτε 400 ευρώ δεν υπήρχαν.
2: Και βγαίνετε τώρα εσείς, που κανείς σας δεν παίρνει 400 ευρώ, παίρνετε όλοι παραπάνω, γιατί έχουμε δώσει χρήματα με αυτή την κυβέρνηση και έχετε φάει και χορτάσει. Και καλέτε τα δικά σας. Δεν σας φτάνει η βενζίνη, βάζετε 10-10, 5-5, ούτε 400 ευρώ. Το λέει εδώ η Ντόρα Μπακογιάννη. Αν και μεσοαστική οικογένεια. Δεν ξέρω τώρα αν αυτά συνέβησαν στη Μιραμπό, στο Παρίσι ή εδώ, στο 10 σπίτια που είχε η οικογένεια, αλλά δεν είχαν ούτε 400. Δεν είχε ίδια ούτε 400 ευρώ. Απορώ πως η πρόνοια δεν είχε επενέβει τότε να πάρει την Ντόρα, τη μικρή που πεινούσε, από την οικογένεια Μητσοτάκη και να την πάει σε ένα ίδρυμα, να την μεγαλώσει με συνθήκες καλύτερες. Γιατί τα ούτε 400 ευρώ έχουν γράψει. Ο αδερφός της λίγο νωρίτερα μας είπε ότι δεν θα ζούσε και εύχεται να μην ζήσει ποτέ με 800 ευρώ. Η Ντόρα Μπακογιάννη έχει ζήσει με 3,99 τουλάχιστον, σαν προσφορά σε μαγαζί. Οπότε. Όλα αυτά, χρόνια πολλά, χρόνια πολλά, πολύχρονη, ό,τι καλύτερο. Θα επανέλθουμε μετά στα γενέθλια της Ντόρας Μπακογιάννη, δεν θα τα περάσουμε έτσι. Είναι η μέρα γιορτής, το καταλαβαίνει ο καθένας. Ψηφίσαμε και το πρώτο μνημόνιο σας σήμερα, οπότε είναι διπλή εορτή. Αλλά πήγε και η ΙΚΝΕ, το μέτωπο αγώνων σπουδαστών φοιτητές έξω από το Μέγαρο Μαξίμου νωρίτερο, για να ευχηθούν. Πήγαν να διαμαρτυρηθούν για το άρθρο 16 και βεβαίως τους μπουζουριάσανε.
3: Αυτή τη στιγμή πραγματοποιούμε δυναμική παρέμβαση έξω από το Μέγαρο Μαξίμου. Λέμε και το ξεκαθαρίζουμε στον Πρωθυπουργό. Τα σχέδια για να θεώρηση του άρθρου 16 θα μας βρουν απέναντι. Δεν θα περάσουν. Δεν θα ανεχτούμε να βάλουν δίδακτρες σπουδές μας, να τσακίσουν τα πτυχία μας, να ανοίξουν ένα σωρό ιδιωτικά πανεπιστήμια. Σήμερα τους το κάνουμε ξεκάθαρο.
2: Και έχει αποδείξει πολλές φορές το φοιτητικό κίνημα. Έχει εκλογές την επόμενη εβδομάδα. Όποτε θέλει, μπορεί, όπως κι άλλοι νόμοι έχουν ψηφιστεί. Αλλά δεν έχει εφαρμοστεί τίποτα, ούτε τελεία και κόμμα από τους περίφημους νόμους. Εδώ ήταν ο Άγγελος Θωμόπουλος από το ΟΜΑΣ, Μέτωπο Αγώνα Σπουδαστών, και την κινητοποίηση που κάναμε πριν λίγο στο Μέγαρο, έξω από το Μέγαρο Μαξίμου. Σήμερα, είπαμε, υπάρχει επέτειος. Σαν σήμερα ψηφίσαμε το πρώτο μνημόνιο το 2010, μέσα στην Βουλή όλα αυτά, η σωτηρία της Ελλάδας.
4: Έχω οργή ότι τολμάτε εσείς να λέτε ότι δεν έχετε ευθύνη και τολμάτε να ερχόσαστε εδώ και να λέτε ότι δεν θα ψηφίσετε αυτό το οποίο είναι η σωτηρία της Ελλάδας. Αυτό το οποίο είναι η σωτηρία της Ελλάδας.
5: Ψήφισαν 296 βουλευτές. Ναι, ψήφισαν 172 βουλευτές. Όχι, ψήφισαν 121 βουλευτές και παρόν ψήφισαν 3 βουλευτές. Συνεπώς, το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών, μέτρα για την εφαρμογή του μηχανισμού στήριξης της ελληνικής οικονομίας από τα κράτη-μέλη της ζώνης του ευρώ και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, έγινε δεκτό επί της αρχής κατά πλειοψηφία.

0: η απάντηση στην κατακραυγή που υπάρχει εναντίον του πολιτικού προσωπικού της χώρας. Πώς θα φάγατε τα λεφτά που μας ρωτάει ο κόσμος, είναι αυτή. Σας διορίσαμε. Τα φάγαμε όλοι μαζί.
1: Έτσι λοιπόν, σαν σήμερα ο Πετσάλινικος εδώ ανακοινώνει το αποτέλεσμα. Στη Βουλή 172 ανέμεσα, σε αυτά είναι και τώρα Μπακογιάννη, που τη διέγραψε μετά ο Σαμαράς, γιατί ο Σαμαράς δεν ήθελε το πρώτο μνημόνιο και μας έλεγε δεν φέρει το δεύτερο. Αλλά ψήφισε το δεύτερο μετά και το τρίτο. Επειδή ακριβώς δεν ήθελε το πρώτο. Ήταν θέμα αριθμού. Μισούσε κάποιους αριθμούς. Δεν ήθελε το ένα, ήθελε το δύο και το τρία. Αν έρθει τέσσερα, όλοι θα ψηφίσουν κανονικά τώρα που έχουν εθιστεί και έχουν πάρει και την κριάδα. Μέσα στους 172 ήταν και ο Άδωνης Γεωργιάδης, ήταν και η Τζάκρη. Ψήφισε και τα υπόλοιπα η Τζάκρη και ο Άδωνης Γεωργιάδης. Και τώρα νομίζω. Όλα τα μνημόνια, αυτοί οι τρεις θα έχουν ψηφίσει. Το έχουν γρουσουζιά να μην ψηφίζουν μνημόνιο. Έτσι λοιπόν ξεκίνησαν όλα το 2010 με πρωθυπουργό τον Γιώργο Παπανδρέου που έλεγε το Δουνουτού θα είναι καταστροφή και μετά έλεγε ότι αυτό ήταν η σωτηρία της Ελλάδας και γιατί δεν την ψηφίζετε τη σωτηρία της Ελλάδας. Και τα υπόλοιπα τα μεταδώσαμε χθες, τα πανηγύρια του κόσμου, με το λεφτά υπάρχουν απ' έξω και βέβαια Θόδωρος Πάγκαλος μαζί τα φάγαμε εκ των υστέρων αφού τα ψηφίσανε για να μοιράσουν τις ευθύνες και προς τον κόσμο ότι και εσείς φταίτε και εσείς είστε συνένοχοι, τι να κάναμε κι εμείς. Σας κόβουμε τώρα τις ζωές, αλλά και εσείς δεν μας προστατεύατε πριν, ώστε να μην έρθουμε στο σημείο να σας κόψουμε τώρα τις ζωές. Τέτοιου τύπου λογικές και αλχημίες τις έχουμε ζήσει πολύ τα τελευταία 15-16 χρόνια.

0: να σου πω.
1: Κάποιες φορές θυμάμαι τόσα να σου πω.
2: Διάβλος Κρήτης.
3: Διάβλος Radio.gr. 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης.
4: Green Art, Νεκταρία Κοκολάκη, Μανώλης Παθάρος. Μαζί σας σε νέο χώρο στο περιφερειακό Ελούντας, περιοχή Ξηρόκαμπος, Αγίου Νικολάου. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη. Μελέτη, φύτευση, εγκατάσταση αρτευτικού δικτύου, αυτοματισμοί, συντήρηση, επίβλεψη. Green Art. Τα πάντα για τον κήπο σας. Στο φυτώριό μας θα βρείτε ποικιλία φυτών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, γλάστρες, σπόρους, φυτοχώματα, λιπάσματα, αρδευτικά. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη.
5: Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς στο Αρτοπολείο Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλιο. Αρτοπολείων Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
6: Μουσικά ταξίδια με τον Κώστα Πάγκαλο.
7: Να περνάς από εδώ τα βράδια και αν σου ρωτάς.
6: Τα πιο ερωτικά.

0: ησυχίας.
1: Μουσικά ταξίδια με τον Κώστα Πάγκαλο.
2: Αυτό σου λέω, έχω κι άλλο
3: έχω βάλει εδώ κοσμάς και δρομάδος εδώ.
2: Έχω
3: μετά θα πάνε
2: εξτασιαστεί.
3: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
2: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
3: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
2: Εξαιρετικό.
3: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
2: Τι λέρε, φίλε.
3: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 12 με 2 το μεσημέρι, εδώ, στον ιντερνετικό Διάβλο Κρήτης.
1: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
4: Πάρα πολύ καλά τα πάει ο κύριος Μητσοτάκης, αρκεί με λίγη υπομονή. Να κάνουμε ακόμα λίγη υπομονή.
5: Η Ελληνοφρένεια επιστρέφει με το Θύμιο Καλαμούκι και τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη.
6: Εμείς είμαστε όλοι Πασόκ. Έχουμε δώσει στη χώρα. Έχουμε μια ιστορία.
5: Ελληνοφρένεια. Από Δευτέρα έως Παρασκευή. Αποσυντονιστείτε.
4: Τι να μας κάνει ο Μητσοτάκης. Πόσα να μας δώσει κι αυτός.

0: Η ακρίβεια, κοιτάξτε να δεις, είναι για όλο τον κόσμο, αλλά αυτό που βλέπω εγώ, όλα τα μαγαζιά δουλεύουν. Έτσι, από εκεί και μετά.
1: Εσείς στην καθημερινότητά σας τα βγάζετε πέρα.
0: Εντάξει, άμα θέλεις τα βγάζεις, όσο και να.
1: Με
0: οικονομία τα βγάζεις. Έτσι. Αλλά εγώ δεν βλέπω άλλο καταλληλότερο από αυτόν που είναι.
2: Έτσι, μπράβο, ευχαριστώ.
0: Αλλά εγώ δεν βλέπω άλλο καταλληλότερο από αυτόν που είναι.
2: Σας ευχαριστώ.
3: Εδώ θα πάμε να ακούσουμε πρώτο λαό, πρώτες διαφημίσεις και εδώ είμαστε.
2: Έλα, καλά.
4: Να σου πω, λοιπόν, ακραία ιστορία, πραγματική. Είμαι στο νοσοκομείο, έχω πάει τον πατέρα. Αναμονή τώρα. Εντάξει, όχι τρελή, δεν το πάω για την προεγωγή, δεν το πάω εκεί. Μια νορμάλ αναμονή. Και έχουμε πιάσει κουβέντα. Ένα τύπο, ο οποίο αποδεικνύεται ότι έχει αρκετέ ρίζε ελιέ. Οπότε στην κουβέντα και τα λοιπά, πετάει το πρώτο καμπανάκι ότι έχουν ξυπνήσει και οι Πακιστανοί για τα μεροκάματα. Δεν βρίσκουν εργάτε για τι ελιέ.
2: Να.
4: Ξυπνήσει, λέει και οι Πακιστανοί.
2: Ε, με, για κάποιο λόγο και οι Πακιστανοί θέλουν λεφτά. Δεν μπορώ να καταλάβω.
4: Ανήκωστο, έτσι, απίστευτο. Τέλο πάντων, συνεχίζει η κουβέντα και τελείωσε βρήκε το θηρίο. Στην ασφάλεια Αμαλιάδα. Αυτό σε ορεινό χωριό της Ηλίας. Εκεί λοιπόν έχουν έναν τύπο από την εθνικότητά τους. Λέει ένας δικός τους, είπε για τους Πακιστανούς, ο οποίος κάνει τα ταραβέρια. Δηλαδή κανονίζει ποιος θα πάει σε ποια χώρα. Έχει κάποιος, ας πούμε, που διαχειρίζεται σε εισαγωγικά.
2: Ναι.
4: Και του λέει λοιπόν, του έχει πει αυτός ότι δεν έχω να σου δώσω. Είναι όλοι απασχολημένοι. Και τι λύση σκέφτηκε όταν αυτό.
2: Τι.
4: Με γιο ασφαλίτη σου ξαναλέω. Τι λύση σκέφτηκε. Ο ασφαλίτης, ο γιο πατέρα, εκβιασμό.
2: Αποκλείεται.
4: Του μάδεψε όλου, το πιστεύει.
2: Αποκλείεται.
4: Και εγώ δεν το πίστεψα. Λέω δεν μπορεί, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Εν τω μεταξύ, το κερασάκι στην τούρτα, τι ψήφιζε αυτό ο άνθρωπος, το κατάλαβα από τον βουλευτή παλιότερα, είχε απευθυνθεί για κάποια θέματα που είχε.
2: Μη μου πεις,
4: σου βάζω δύσκολο.
2: Πασόκ.
4: Ναι, ρε, εσύ περίμενε να μου πει Νέα Δημοκρατία. Πασόκ ψήφιζε.
2: Και εγώ Νέα Δημοκρατία περιμένω ότι θα είναι. Το είπα έτσι για ξεκάρφωμα.
4: Φίλε το, αλήθεια, το δίνω πάντα. Εντάξει. Εγώ σου λέω περίμενα να πει Νέα Δημοκρατία που είναι η προφανή απάντηση, αλλά ψήφιζε πάνω στο σοσιαλιστή το.
2: Για outsider το πήγα και εγώ, αλλά μου κάτσε. Μπράβο μου.
4: Ναι, ναι, μπράβο, μπράβο, φίλε, μπράβο, είσαι ωραίο.
5: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
5: Πες στο Θήμιο, ποιος να βρεθούν να μπει για τη Μαρφίν. Αφού ήταν να μπει οι προβοκάτορες οι Αμερικάνοι να μπει. Δεν σπάσαν όλη την Αθήνα. Ποιο να βρούνε, τους Αμερικάνους. Πες τα να πούμε αυτά, να τα πει να πούμε στα ίσια. Μην κρύβουνε λόγια.
6: Αποστολή, γεια. Μπορώ να έχω το χρόνο σου για μια ενημέρωση.
2: Για πες.
6: Για μια παράσταση.
2: Κάτι ενδιαφέρον.
6: Εγώ έτσι νομίζω, τώρα θα μας πεις και εσύ.
2: Για να ακούσω και θα σου πω αν με ενδιαφέρει εμένα καταρχάς.
6: Ωραία. Κάτι για μας είναι σημαντικό αυτό. Λοιπόν, είμαστε ο Σύλλογος Φίλων Μουσικής Χοροδία Βραβρονίας Αρτέμιδος.
2: Της Λούτσας.
6: Της Λούτσας. Ναι. Συγκεκριμένα μιλούσε την Βραβρόνα της Λούτσας.
2: Ωραία.
6: Και το Σάββατο 30 Μαΐου.
2: Οπα.
6: Ναι, ναι. Φιλοξενούμε τον Αποστόλη Βαρβαγιάννη.
2: Τι.
6: Τη Τζόλια Μπάγκ. Δεν ξέρω, τον ξέρει.
2: Έχω ακούσει κάτι. Νομίζω εξαιρετικός καλλιτέχνης.
7: Τσόκαρο!
6: Και εγώ το επιβεβαιώνω.
2: Δηλαδή θεωρώ ότι είναι ό,τι καλύτερο μπορούσατε να έχετε καλέσει. Και μπράβο και συγχαρητήρια.
6: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Σεμνά μιλώντας πάντα.
7: Τσόκαρο!
6: Ναι, το ξέρω, μα κυρίως αντικειμενικά.
2: Λοιπόν, 30 Μαΐου, σε ποιο χώρο θα γίνει στη Λούτσα?
6: Γίνεται στο προάβλιο χώρο του συλλόγου μας.
2: Ωραία.
6: Το χώρο Βραβρόνος 257. Φαντάσου έναν θερινό κινηματογράφο με τη σκηνούλα του.
2: Ωραία.
6: Θέλουμε να δώσουμε στους κατοίκους της περιοχής, της ευρύτερης περιοχής, αλλά και της Ανατολικής Αττικής, να απολαύσουν τον Αποστόλη Βαρβαγιάννη. Η διάθεση των εισιτηρίων θα γίνει αποκλειστικά από το χώρο του συλλόγου, από την έδρα του συλλόγου, Λεωφόρος Βραβρόνος 257, μετά από συνεννόηση στο τηλέφωνο 6932-440-950.
2: Περίμενε, ρε παιδάκι. Δηλαδή θα πρέπει να έρθω εκεί για να πάρω εισιτήριο, δεν μπορώ τηλεφωνικά να το πάρω.
6: Τηλεφωνικά μπορεί να το κρατήσει, δεν μπορεί να το πάρει.
2: Αν μπορώ να το κρατήσω όμως, αλλά θα είναι καραντία αυτό.
6: Ναι, ακριβώς.
2: Εντάξει. Άρα λοιπόν, μπορούμε να κρατήσουμε τηλεφωνικά το εισιτήριο και να το παραλάβουμε από το χώρο πότε? Μόνο τη μέρα της παράστασης και νωρίτερα?
6: Μακάρι και νωρίτερα, για μετά από τις συνεννόησεις θα δούμε και για τη μέρα της παράστασης.
2: Άσε τη μέρα της παράστασης. Μπορεί και νωρίτερα να το παραλάβει όποιος θέλει.
6: Βεβαίως, νωρίτερα, ναι.
2: Τι ώρες, πότε? Πού σας βρίσκει, τι ώρες?
6: Τις Τετάρτες 6 με 8.30, τις Τρίτες 8 με 10.30, απογευματινές ώρες είναι αυτές, και το Σάββατο 10 με 11.30.
2: Ωραία. Πάντε, μπράβο, να πάνε όλα καλά, εύχομαι. Θα κοιτάξω να έρθω κι εγώ άμα είναι.
6: Αν μπορέσει, έλα ρε, αποστολή, επαναλαμβάνω, για μας είναι σημαντική στιγμή να φιλοξενήσουμε τον Αποστόλη Βαρβαγιάννη.
2: Θα το βάλω στο πρόγραμμα, ελπίζω να τα καταφέρω.
6: Ωραία, μακάρι, θα σε δούμε εκεί.
8: Πες στο Θήμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.

0: Η ακρίβεια, και τα ξαναδείς, είναι για όλο τον κόσμο. Αλλά αυτό που βλέπω εγώ, όλα τα μαγαζιά δουλεύουν. Αυτή. Από εκεί και μετά.
1: Εσεί στην καθημερινότητά σα τα βγάζετε πέρα.
0: Εντάξει, άμα θέλει τα βγάζει. Άμα θέλει τα βγάζει. Όσο και να.
1: Με
0: οικονομία τα βγάζει. Έτσι. Αλλά εγώ δεν βλέπω άλλο καταλληλότερο από αυτόν που είναι.
2: Καμίσου!
1: Περισσότεροι όμως δεν μπορούν να ανταποκριθούν στα έξοδα κάθε μήνα.
0: Ας αλλάξουν για δουλειά, τι να σου κάνω εγώ. Ας κάνω για δύο δουλειές.
3: Είναι ωραίοι όλοι αυτοί, προφανώς. Εδώ δεν είναι ένας μόνος του. Είναι μια άποψη που εκφράζεται από κάποιον που τυχαίνει να είναι από την Καλαμάτα, θα μπορούσε να είναι από οπουδήποτε. Και εδώ δίπλα μας τέτοιες απόψεις είναι σχεδόν πλειοψηφούσες στην ελληνική κοινωνία και δείχνουν αυτό ακριβώς πως υγιής πρώτον η ελληνική κοινωνία και κάποιες αξίες που παλιά ήταν δεδομένες, όπως η αλληλεγγύη, η ενσυναίσθηση, η έγνοια για το δίπλα, εδώ να κάπως να τα κουτσοφέρνει και να τα κουτσοβγάζει ο συγκεκριμένος και να μην του μοιάζει καθόλου για τους άλλους και να μιλάει δημοσίως έτσι. Φανταστείτε τι σκέφτεται για τους άλλους όταν δημόσια εκφράζεται με αυτόν τον τρόπο. Και είναι πάρα πολλοί, εμείς όποτε τους βρούμε από βορρά, από νότο, από οπουδήποτε, τους μεταδίδουμε και μοιραζόμαστε μαζί σας αυτά τα αγνά συναισθήματα των συνανθρώπων, ως που όλοι αυτοί κατά σύμπτωση ψηφίζουν Μητσοτάκη και Νέα Δημοκρατία. Όλοι οι καλοί χωράνε εκεί στην κυριολεξία. Σήμερα έχουμε γενέθλια, όχι εμείς, η Ντόρα Μπακογιάννη, οπότε θυμηθήκαμε πριν το πόσο άσχημα περνούσε και πως ζούσε, πως κατάφερε να επιβιώσει και να φτάσει πολύ ψηλά με λιγότερο από 400 ευρώ το μήνα. Τώρα θα θυμηθούμε και κάποιες άλλες πολιτικές μάχες που έχει δώσει.
4: Ως μαθήτρια καλή στο σχολείο.
5: Καλή. Καλή. Τρόπος του λέγει. Όχι, μην φανταστείς τίποτα αριστούχος.
4: 19-20 όχι.
5: Όχι, καλέ. Ένα 17 και ο κόσμος όλος.
4: Α.
5: Και μετά στο πολύ μεγάλος καπτάν Φασαρίας.
4: Α, τόσο πολύ.
5: Φρικτός.
4: Ο μπαμπάς και η μαμά δεν τρελνόντουσαν αυτά.
5: Διαγωγή Χοσμία. Διαγωγή Χοσμία.

0: Τρελοκόριτσο του Μάη πρέπει να είναι το σωστό. Εδώ λοιπόν τι μαζεύανε, το ακούσατε, διαγωγή Κοσμία. Όχι Κοσμία, ναι, Κοσμία. Διαγωγή δεν πήρε το Κοσμίο Τάτη που θα έπρεπε μια κόρη Μητσοτάκη. Γύρευε τι είχε κάνει εκεί τώρα Μπακογιάννη και τι μαζεύανε από εδώ και από εκεί στο Ιθόν και το Σύρια. Και ξεπέταξε πέρας όμως όλα αυτά, πρόκοψε στη ζωή της, αυτό είναι το σημαντικό. Σαν νέος, ο καθένας νέος, νέα, μπορεί να κάνει καμιά τρέλα, μια διαγωγή, κάτι, οτιδήποτε. Μετά έχει σημασία να μπει στο σωστό δρόμο και να είναι χρήσιμος άνθρωπος για την κοινωνία. Και η Ντόρα Μπακογιάννη, ναι, είναι χρήσιμη για την κοινωνία. Μετά από αυτά τα πολύ χρήσιμα, το δεύτερο μέρος του λέω.
1: Χαίρετε.
2: Γεια σας.
1: Μια συνταγή για Μητσοτάκη, αν τον Ικαπαμά.
2: Μόνο για γριοπάπαρα έχω.
3: Είχα ακούσει πριν από λίγο μία κυρία που έλεγε μία συνταγή.
2: Και τι θα θέλατε?
3: Ή ανακατεύω αυτά τα βερίκοκατα και τα γλασέ.
2: Ναι.
3: Σε χαμηλή φωτιά με τι τα ανακατεύω?
2: Με αγριοπάπαρα.
1: Μόνο για αγριοπάπαρα καλά είναι για αυτά.
2: Ναι, το ξέρω.
1: Ναι, μπράβο. Άρα έχει καλύτερη συνταγή από μένα.
2: Έχω, ναι.
1: Τι να κάνουμε.
2: Είναι πολίτικη τη διαγιά μου.
1: Εσύ αποστόλης, εγώ λαύρος δεν πιάνει.
2: Πού να πιάσει, ναι.
1: Άμπρα.
2: Η σύνδεση είναι.
1: Μια χαρά είσαι, αγόρια. Πηγαίνετε το θέμα.
2: Ευχαριστούμε.
4: Ναι, νέοι άνθρωποι όμως σήμερα και δεν ξέρουν καν τον καλό τύρανο Ιμπραχήμ Τραωρέ Μπουρκίνα Φάσο. Και να το θυμίσω ότι ο Διόνυσος.
2: Α, λες στην τύχη τώρα. Τώρα λες ονόματα στην τύχη, έχεις βάλει και χώρες μέσα.
4: Είπε στο δάμον και φιδία, σας χαρίζω τη ζωή μου, επιτρέπετε να γίνω φίλος σας. Έτσι ο τύρανος για να βλέπουν και μερικά των τυράννων καλά. Έτσι είπε, τους κατηγορώ σε όλα.
2: Έχουν και οι τύρανοι τα καλά τους, αδικημένοι άνθρωποι είναι.
4: Ναι. Δεν είναι αδικημένοι, αλλά κάνουνε και καλά, ναι. Πώς το λένε, ναι, και όπως η πρώτη χούντα ήταν η πάει σε αυτούς.
2: Η πρώτη ήταν η τελευταία τώρα, σε παρακαλώ πάρα πολύ.
4: Η δεύτερη, ο σκοτεινός, έκανε τα κακά. Γεια, γεια.
2: Γεια.
5: Αποστολή.
2: Έλα.
5: Η Λουκά σε πήρε τηλέφωνο.
2: Πήρε τηλέφωνο, ναι.
5: Άντε με το καλό, σε ακούνε τελικά, ρε φίλε.
2: Το δρομοκαίτιο, ναι, με ακούνε όλοι.
5: Ναι, μην το παίξει αυτό το εντάξει, αυτό μεταξύ μα.
2: Γιατί?
5: Δεν πειράζει, γιατί θα σε στεναχωρήσω, επειδή λέγατε για τις διαφόρες εκεί, καραμαλίδες.
6: Πιστεύω ότι αυτά που είπε θα τα κάνει, γιατί είναι άνθρωπος που αυτό που λέει το κάνει πραγματικότητα.
5: Θέλω να σου πω κάτι που θα χαρούν κάποιοι και θα λυπηθούν οι άλλοι μισοί.
2: Για πε.
5: Ο Μητσοτάκη θέλει με συνέντευξη στην Κοσιόνη, στον Αυτιά, του έκανε βουλευτέ. Μη δω και τον Κουτσούμπα να δίνει συνέντευξη. Στον Αποστόλη στον Πογιόπουλο, ρε φίλε. Έλα να έχεις σε χαιρετήσω. Πώς 21η Απριλίου να τους μαζέψεις. Το τελευταίο δεν σ' άρεσε.
2: Ενώ τα άλλα ήταν διαμάτια.
7: Έλα, πήγε διακατούρημα.
2: Γιατί, έπαιρνε ώρα.
7: Σήμερα είναι της Αγίας Ειρήνης, οπότε ζήτω ειρήνη.
2: Τι λες?
8: Ειρήνη, κάτω πόλεμο.
7: Καλά μου, κορίτσια.
2: Μπράβο, κορίτσια.
7: Καλέ, η Ναυσικά και η Αφροδίτη.
2: Γεια σου, Αφροδίτη, γεια σου, Ναυσικά. Για χρόνια πολλά στις Ειρήνες, γεια.
7: Χρόνια πολλά στις Ειρήνες.
8: Στην Αποστόλη.
9: Έλα, ρε Αποστολή.
2: Έλα.
9: Καλό μεσημέρι.
2: Επίσης.
9: Να σου πω, πριν λίγες μέρες βγήκα από το νοσοκομείο για κάτι προβλήματα.
2: Α, ναι.
9: Και με ρωτάνε οι φίλοι και οι γνωστοί, ας πούμε, πώς τα πέρασα, τι ήταν και αυτά. Λέω, παιδιά, αν έχουμε κάποιον άχτη και το μισούμε, να του ευχηθούμε να πάει στο εθνικό σύστημα που έφτιαξε ο Άδωνη.
2: Έλα, τώρα δεν είναι ζάχαρη.
10: Η Ελλάδα είναι ζάχαρη.
9: Που έφτιαξε αυτό το κατοίκι.
2: Σας παρακαλώ, κύριε.
9: Σας παρακαλώ, κύριε Αποστολή. Ακούστε με λίγο.
2: Δεν είναι όλα τέλεια, καλύτερα από ιδιωτικά?
9: Όχι, όχι. Νομίζω εσύ το έχεις πει ότι προμοντάρουν τους ιδιώτες. Αυτό ακριβώς κάνουμε.
2: Μα είναι. Είχα πει εγώ το κύριε φυλακή το στόματί μου.
9: Να πληρώνουμε στο ιδιωτικό 100 ευρώ ένα τεπόρο.
2: Αυτό πληρώνεις. Την απληπισία σου πληρώνεις.
9: Και οι γιατροί τους έρχονται. Άντε πες για το κάτι για τον άλλο.
2: Πήγαινε εσύ σε εφημερία στον Ευαγγελισμό ή στο ΚΑΤ. Πονεμένος πήγαινε. Και αν δεν πας σε ιδιωτικό αμέσως, αν έχεις δυνατότητα, σφύρα μου.
9: Το ξέρω, ρε φίλε. Εγώ προχθές μιλήσα.
2: Καλημέρα σας.
11: Βούλτεψη. Γεωργιάδη Κωνσταντοπούλου, εσείς οι δημοσιογράφοι να τους προσέξετε σαν τα μάτια σας. Διαφορετικά
2: προσέχουμε, παίζετε η δουλειά μας.
11: Θα ψοφίζετε στην πείνα.
2: Έχεις δίκιο.
11: Πρόσεξε.
2: Να πω δεν έχεις δίκιο, έχεις δίκιο.
11: Ναι, και πρόσεξε. Τι να έρθω να σε παρακολουθήσω στις παραστάσεις που δίνεις στην Αθήνα, ε. Εγώ είμαι μακριά, πολύ μακριά. Αλλά είμαι. Βρίσκομαι απέναντι από τον Παρνασσό και την Πάρα είναι κατά χέρι της. Να είσαστε καλά και να μας χαρίζετε χαμόγελο. Περίμενε. Τον αρχαίο κωμικό, όπως το λέμε, τον
2: Αριστοφάνης. Αριστοφάνης.
11: Είσαστε αριστοφανικοί.
2: Εντάξει, και το Όας ήταν καλό, αλλά και με τον Αριστοφάνης βολεύομαι. Ευχαριστώ.
0: Όχι, έπρεπε να πούν αυτό που είχε στο μυαλό του ο Αποστόλης. Άλλο ήθελε ο ακροατής. Τα βρήκανε στην πορεία όμως και τα συμφωνήσανε. Σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή η Μάρλεν Ντίντριχ. Δεν ξέρουμε και πολλά γενικότερα. Μια παρουσία της, μια ξανθιά θα σας έρχεται ως πρώτη εικόνα. Έχει συνδεθεί, νομίζω με λάθος τρόπο, με την γερμανική επέλαση της δεκαετίας του 40. Γεννήθηκε 27 Δεκεμβρίου του 1901 και έφυγε το 1992. Ήταν Γερμανίδα, στο Βερολίνο είχε γεννηθεί. Στα πρώιμα χρόνια εκεί του κινηματογράφου και στο θέατρο διέπρεψε. Από το 1936 και μετά ήταν κορυφαία. Και νομίζω με κάτι έρευνες που είχαν γίνει, το 1936 η Ντίντριχ ήταν η πιο ακριβοπληρωμένη ηθοποιός του κόσμου. Το 1939, βλέποντας τους Ναζί να κυριαρχούν στην χώρα της, άλλαξε υπηκότητα και έγινε Αμερικανίδα. Και αυτό βεβαίως κατά τη διάρκεια του κράτησε και κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Ο Χίτλερ τη θαύμαζε στην αρχή, αλλά μετά δεν του άρεσε όλο αυτό.

0: When will they
1: Εδώ φτάσαμε στο τέλος, διακόπτουμε, γιατί έχουμε και τα χρονικά εδώ τα δικά μας. Θα πάμε να ακούσουμε γλυκά γλυκά το φάγαμε το τραγούδι. Θα πάμε να ακούσουμε το τρίτο λαό. Τα υπόλοιπα αύριο, γεια σας.
2: Γεια σου Αποστόλη, τι γίνεται?
3: Γεια, καλά.
2: Κοίταξε, αυτοί δεν τα επισκούπησαν.
3: Πώς?
2: Αντί το επισκούπησαν, είπαν επισκόπησαν, έκαναν λάθος.
3: Α, μάλιστα.
4: Από την επισκόπηση που έχει κάνει η κυβερνητική πλειοψηφία δεν προέκυψαν στοιχεία τα οποία να μας οδηγούν στο να δεχθούμε προκατακτική εξέταση.
5: Μπράβο!
2: Χρειάζονται ένα μπαμπινιώτη, ρε παιδί μου.
3: Αχα.
6: Γεια σου Αποστόλη.
3: Γεια.
6: Τη δεκαετία του 80 ήμουν φοιτητής και πλανήθηκα κι εγώ από τα μεγάλα λόγια του Αντρέα Παπαντρέου, τη διακήρυξη τη 3η Σεπτέμβρη και όχι να το κρύβει ο συνεργάτο.
7: Δεν αρκεί να φύγει η Ελλάδα από το ΝΑΤΟ και θα φύγει.
6: Το 83 την εγκατέλειψα και τότε έβαλα ένα ερώτημα στον εαυτό μου. Έλεγε τότε η δεξιά λύση ο Βαγκούρα μου στην Ελλάδα και εγώ. Από τότε να γίνει αυτό το πράγμα γιατί δεν είναι η Ελλάδα. Και έφτασα μετά και πολύ.
3: Στη ζωή Κωνσταντοπούλου.
8: Θα αλλάξουμε τον κόσμο με αγάπη.
3: Εκεί έπρεπε.
6: Αν μου πήρα όμως, εκεί που είναι η ορθή.
9: Έλα, Αποστολή.
3: Έλα.
9: Έλα, ακούω τώρα την εκπαιδευτικό. Εντάξει, δίκιο έχει η γυναίκα έτσι όπως θα λέει. Το θέμα είναι ότι και να το μάθουν οι εκπαιδευτικοί δεν μαθαίνουν τίποτα τα παιδιά. Γιατί αυτό που σου λέω, τα παιδιά πλέον έχουν γίνει κολόπεδα, δεν έχουν καμία δύναμη οι δάσκαλοι πάνω στα παιδιά. Οπότε δεν είναι ότι κάνουν κάτι λάθος οι εκπαιδευτικοί. Είναι ότι πλέον το σύστημα είναι τέτοιο που δεν διδάσκει στα παιδιά το τι είναι η πρωτομαγιά. Γιατί δεν θέλουν να διδάσκουν στα παιδιά τι είναι η πρωτομαγιά. Γιατί δεν είναι μόνο απλά να μάθει την πρωτομαγιά έτσι βαρετά. Το θέμα είναι να μάθει τι έγινε και όλες αυτές τις συνθήκες που οδήγησαν στην πρωτομαγιά. Μαγιάκι, γιατί θυμάμαι την Πρωτομαγιά. Ένα τελευταίο θα σου πω να με μακρηγορώ, ότι εγώ όταν έκανα την Αντιγόνη στο σχολείο, τη βαριόμουν και τη μισούσα. Όταν έκανα την Αντιγόνη.

0: Στο θέατρο κατάλαβα το μεγαλείο της. Γιατί εκεί κατάλαβα τα βαθύτερα νόηματα της Αντιγόνης. Καταλαβες. Της ηθυγένειας και όλα αυτά. Έχουν τρομερά νόηματα, αλλά δεν θέλουν να τα μάθουμε. Και θα συγκρουστούμε με το σύστημα. Έλα, Αποστολή.
1: Έλα, φιλέ.
2: Το
1: ξέρω. Δεν χορταίνομαι. Δεν χορταίνομαι.
2: Είσαι μεγάλη καύλα. Δηλαδή, κάνω τα γέλια όλη διαδρομή. Δεν είχα φτάσει στο Βραχάτι. Δεν παίζει.
1: Γιατί, παιδί μου, να πα στο Βραχάτι, τι σου φταίει.
2: Γιατί, τι μου φταίει το Βραχάτι. Ακούω σε ένα λεφένια. Καλά, ο Ταρίφα μιλάει μεγάλο μαλάκα, έτσι.
1: Α, σα παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν θέλω να τον βρίσκετε πίσω από την πλάτη του.
2: Ναι, ναι, σωστό γι' αυτό. Καπιταλιστικό σκουπίδι, δηλαδή. Καονικό.
1: Σα παρακαλώ, δεν θα ήθελα.
2: Να είσαι καλά, Αποστολή μου, και εσύ και ο Τέμιο μα κάνει τη ζωή πιο ωραία. Ο Τσίπρας την κεράτωσε. Ο Κασελάκης έβαλε όπισθεν και πήγε στο 2%. Πες την πρώην Σιριζέα να ψηφίσει Κουκουέ να τελειώνει.
1: Έτσι το λέω απ' έξω, δεν είχα πάρει.
2: Εγώ το λέω. Άκουσε πρώην Σιριζέα, βάλε το Κουκουέ, ψήφισε το να πάει στο 15%. Και αν ξαναβγεί πρωθυπουργός ο Μητσοτάκης, μετά να δει τι κράξεις που έχει να φάει ο Κουτσούμπας. Είναι δόλιο το σχέδιο.
1: Αχα. Λοιπόν,
2: πρώην Σιριζέα ψήφισε Κουκουέ. Ο Κασελάκης είναι στο 2%. Ο Τσίπρας σε πρόδρωσε. Λοιπόν, Κουκουέ δαγκωτό εσύ.
3: Κουκουέ δαγκωτό.
2: Εγώ Τσίπρα, τα έχουμε ξαναπεί αυτά.
1: Εσύ Τσίπρα τώρα, δεν είναι αστεία αυτά.
4: Everyday μαλακία.
2: Ο Αποστόλης.
1: Ο Αποστόλης.
2: Αποστόλη μου, κάνε μου τη χάρη, βγάλε αυτό το μαράκι εκεί πέρα που τον βάζει κάθε μέρα το Σιριζέο, τον ταξιτζή.
1: Έχει καταντήσει αηδία, συμφωνώ.
2: Κοίτα, πραγματικά το λέω, θα μα τα στα νεύρα.
1: Ναι, αυτό σου
2: παρακαλώ, παιδί. Δηλαδή, εντάξει, δημοκρατία, δημοκρατία και τα λοιπά.
1: Μάλλον. Καλά, μην το παρακάνουμε τώρα, πώ η δημοκρατία πια και ελευθερία του λόγου και μαλακίε.
2: Εντάξει.
1: Δηλαδή, δημοκρατία, αλλά με ένα όριο τώρα, κάπου όπα.
2: Βέβαια.
1: Γκώσαμε στη δημοκρατία πια. Γκώσαμε, πώ η δημοκρατία πια.
3: Αύριο θα είστε εδώ στις 1 η ώρα.
5: Μα ναι, εδώ.
6: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι.

0: Η ώρα είναι 11. Όταν το ραδιόφωνο γίνεται Διάβλος επικοινωνίας, Διάβλος Κρήτης, Διάβλος Radio.gr.
1: Επιλεγμένη ελληνική,
2: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
1: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
0: Διάβλος Radio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο. Με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
1: Διάβλος Κρήτη.
0: Διάβλος Radio.gr. Ακούγεται.
2: Ακούγεται.
0: Ακούγεστε.
2: Ακούγεστε.
0: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Οι μπαλάντες του Διάβλου Κρήτης έχουν και όνομα και ώρα. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Καθημερινά στις 11 το πρωί και στις 11 το βράδυ. Μπαλάντες και άλλα αγαπημένα τραγούδια. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Μουσική επιμέλεια Άννα Βαρνακιώτη.
3: Ωραία, να σου στείλω με μήνυμα το κείμενο στο Instagram.

0: σε τίποτα στη δομή. Έτσι, τίποτα, τίποτα. Αυτό λένε ότι υπάρχει και σε άλλα site, δεν είναι μόνο στο δικό μου. Γράφουν εκεί πέρα στο φόρουμ ότι το...
1: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
0: Φτιάξανε αυτοί ρε, αφού τους έστειλα και τους λέω αν δεν με φτιάξετε θα φύγω. Έχω 60 site εκεί. Και τα ψάξανε και μου στείλανε ρεπόρτα, κανονικά. Το πιάνω. Όχι, αυτοί ξεκινάνε...
2: Έστειλες όλα τα πράγματα.
0: Άκου, περίμενε λοιπόν, άκου το
2: ρεπόρτα. Στο παλιό μου σπίτι, ξαφνικά. Σαν φύγας δραπέτευσε η ντροπή μου. Δεν είχα δύναμη αντίο να σου πω.
0: Ούτε
2: ένα
0: γι' εντοπίζουμε επιτυχημένα αιτήματα του ελόγου bot, τα οποία παραθέτουν παρακαλώ με κάποια πενταριά. Επιπλέον λέει, με βάση τον έλεγχο των καταγραφών δεν είναι

0: βαρύ. Γιατί τα μάτια μου ανοιχτά δεν θέλω, αν δεν είσαι εκεί.
1: Πριν το έτοιμο φτάσει στο διακοπιστή μα,
0: δεν θέλω πια να ζω σαν αμονή.
1: Μου έχουν βάλει και λοιπά, λέει, αντίστοιχε αναφορέ.

0: ξένοι.
1: Μπράβο.
0: Δυο άγνωστοι γνωστοί στο κέντρο της σκηνής. Συγχώρεσε με μάλλη δύναμη δεν είχα. Κι όταν σου πω πως μιλήσεις μην το αρνηθείς.
1: Και γιατί ρε Μιχάλη μπλοκάρει

0: Θέλω πια να ζω σε αναμονή.
1: Εγώ έκανα την εξής, άκου.
0: Δεν άνοιξα τα μάτια μου καθόλου.
1: Επειδή το σκέφτηκα και εγώ αυτό που μπορεί να φέρει.

0: Τέλειωσε μου λες για μας.
1: Το WhatsApp και όλη
0: τα έχω και μ' αυτήν να μαντέψω. Δίχως κανένα με κοιτάς, μου δηλώνει.

0: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι.
1: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22-142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
2: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
3: Βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδες εδώ.
2: Έχω εκστασιαστεί.
3: Είσαι πανέτοιμη.
2: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
3: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
2: Εξαιρετικό.
3: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
2: Τι λέρεθι.
3: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 12 με 2 το μεσημέρι, εδώ, στον ιντερνετικό Διάβλο Κρήτης.
0: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

Πάλι απόψε περιμένω, ναι το φως μου αναμένω. Ούτε βήμα ούτε λέξη που ξεχνιέσαι

0: Οι μπαλάντες του Διάβλου Κρήτης έχουν και όνομα και ώρα. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Καθημερινά στις 11 το πρωί και στις 11 το βράδυ. Μπαλάντες και άλλα αγαπημένα τραγούδια. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Μουσική επιμέλεια Άννα Βαρνακιώτη.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
3: Διάβλος επικοινωνίας,
4: Διάβλος Κρήτης,
3: diavlosradio.gr.
5: Επιλεγμένη ελληνική,
6: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
5: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
3: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
5: Διάβλος Κρήτης.
3: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
6: Ακούγεται.
3: Ακούγεστε.
6: Ακούγεστε.
3: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
5: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
3: Καφέ Μέλι.
5: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
3: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
5: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
3: Καφέ Μέλι.
5: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
3: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος.
1: Europlan, η κριτική εταιρεία που δραστηριοποιείται στον χώρο των κατασκευών από το 1998 με διεθνή αναγνώριση και σημαντικές βραβεύσεις. Υλοποίηση σύγχρονων έργων προσαρμοσμένων σε κάθε ανάγκη με ελέγχους ασφαλείας και ποιότητας καθ' όλη τη διάρκεια κατασκευής τους. Europlan. Καινοτόμες κατασκευές σε ολόκληρη την Κρήτη, πάντα με την αξιοπιστία και την εγγύηση μιας μεγάλης εταιρείας με εμπειρία πάνω από 25 έτη στον χώρο. Συνεχής ενημέρωση για την πορεία κάθε έργου και αποπεράτωσή του, πάντα εντός προϋπολογισμού και χρονοδιαγράμματος. Europlan. Έργα άρτιας κατασκευής, ποιοτικές παρεχόμενες υπηρεσίες. Europlan. Άγιος Νικόλαος και Ηράκλειο.
3: Διάβλος Κρήτης. diavlosradio.gr.
7: Αχ, αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
8: Έχει βάλει εδώ κοσμάς και δρομάδος εδώ.
7: Έχω.
8: Μετά θα πάνε
7: εξτασιαστεί.
8: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
7: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
8: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
7: Εξαιρετικό.
8: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
7: Τι λέρε.
8: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 12 με 2 το μεσημέρι, εδώ, στον ιντερνετικό Διάβλο Κρήτης.
9: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Το νέο Baby Sun Care της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
11: Τώρα που σ' έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε βιβλία παιδικά. Τώρα που σ' έχω αγκαλιά

0: Εδώ είμαστε και σήμερα. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας.
1: Καλώς τους, καλώς.
0: Αγόρια και κορίτσια, ακροατές και ακροάτριες.
1: Ladies and gentlemen.
0: Έτσι ακριβώς και αυτό παίζει.
1: 7
0: σήμερα,
1: Μαΐου.
0: 5η 7 Μαΐου. Κανονικότατα εδώ στο ραντεβού μας. Και σήμερα Επιβαλή στο στούντιο και Κοσμάς και Τραμάδος επίσης.
1: Παγκόσμια ημέρα κωδικών πρόσβασης. Γράφει εδώ πέρα το ημερολόγιο. Θα τη γιορτάζουν, φαντάζομαι, στο Λούβρο. Σε όλους αυτούς τους μεγάλους οργανισμούς.
0: Τι να πεις. Τι να πεις.
1: Εμείς
0: με όλα
1: θα είμαστε
0: αυτά.
1: Εδώ παρεούλα για τις επόμενες 2 ώρες.
0: Αχ, συμβαίνουν διάφορα φανταστικά πράγματα γύρω μας.
1: Προσπαθούμε να κρατάμε αποστάσεις από τις κακοτοπιές.
0: Πρώτο Μαγιά με χιόνια ζήσαμε. Είναι και αυτό κάτι. Έτσι.
1: Αντί να πιάσεις το Μάι, έπιασες το χιόνι. Γιατί όχι.
0: Θα σκεπτώ ότι έπιασες αντί για το Μάι. Αλλά το θέμα είναι ότι καταρχήν έπιασες. Πούντος.
1: Νάτος.
0: Με τόσο κρύο δεν νομίζω να μπορέσατε να βγείτε έξω. Αυτό εννοώ. Δεν ξέρω που πήγε το μυαλό σας στο πονηρό. Καταλάβατε, πολλοί έμειναν μέσα. Δηλαδή και πήγαν και εκδρομή και τάχωσαν τα λεφτά. Έτσι, και δεν το ευχαριστήθηκαν. Εκτός και αν παίξαν οι χιονιές.
1: Αυτό, ξέρω, δηλαδή μπορεί να κάποιος να πήγε έτσι ορεινά, να είχε πιάσει και το χιονάκι του και να έκανε δεύτερο Χριστούγεννο, ας πούμε.
0: Έτσι, έτσι. Πάντως τώρα ζέστη.
1: Σταδιακά.
0: Έτσι. Και τις επόμενες μέρες ακόμα καλύτερα, θα σου έλεγα.
1: Εντάξει, σιγά σιγά φαντάζομαι και υποθέτω θα καλοκαιριάσει.
0: Έτσι. Η ελπίδα πεθαίνει τελευταία.
1: Μετά από μας.
0: Έτσι. Λοιπόν, 2 ώρες μαζί όπως κάθε μέρα από Δευτέρα Παρασκευή. Έτσι και σήμερα πάμε σε μουσική και εδώ θα είμαστε για 2 ώρες. Καλώς ορίσατε.

0: Λοιπόν, αυτό με το OnlyFans.
1: Ναι.
0: Που μου λέγες και συζητάμε εδώ σε αυτή την εκπομπή καιρό τώρα.
1: Όλοι πατούσες λέγαμε να βγάλουμε δικές.
0: Ναι, τέλος πάντων. Ναι, αυτό. Ναι. Δεν χρειάζεται. Μπορώ και μόνος μου πλέον να κάνω OnlyFans. Δεν χρειάζομαι βοήθεια.
1: Πώς με πετάει έτσι, σαν τη στιγμένη λεμονό.
0: Λοιπόν, άκου εδώ να δεις. Υπάρχουν άντρες οι οποίοι φτιάξανε έτσι γυναικεία προσωπικότητα στο OnlyFans και βγάζουν έτσι λεφτά.
1: Α, με AI.
0: Με AI. Α.
1: Ναι, ρε, εσύ, αλλά χάνεται, ναι, έτσι η ουσία, η αυθεντικότητα με το AI.
0: Δεν χάνεται μόνο η αυθεντικότητα, γιατί καταρχήν μέχρι στιγμής το καταλαβαίνει ο κόσμος ο περισσότερος ότι είναι AI το οτιδήποτε. Έτσι δεν είναι και τόσο αληθοφανές δηλαδή μέχρι στιγμής. Αλλά είναι και το άλλο, ότι πολλές από αυτές που βγάζουν πραγματικά χρήματα βγάζουν όταν συναντιόνται με αυτούς που ταχώνουν τα χρήματα. Δεν ξέρω αν το έχετε δει παλιότερα αυτό. Λοιπόν, άντε να σου πούνε τώρα, έλα να σε συναντήσουμε, να σου χώσουμε και λεφτά.
1: Ναι.
0: Εγώ για να σου δίνω λεφτά, να συνεχίσω να σου δίνω λεφτά, σου πει ο άλλος ο καναπλούσιος, πρέπει να σε συναντήσω. Δεν το έχουμε δει.
1: Εκεί παίζεται το πόσο
0: καπάτσος
1: είσαι.
0: Ναι.
1: Πόσο καπάτσος είσαι.
0: Τι εννοείς δηλαδή. Τι θα βρεις κάποια άλλη.
1: Να, όχι, να τον αποφύγεις ρε παιδί μου κάπως.
0: Πόσο και εγώ θα τον αποφεύγεις.
1: Να του εξάψεις τη φαντασία.
0: Εντάξει, πόσο χάζος να είναι. 1, 2, 5, 10 θα του.
1: Πόσα μπορείς να έχεις πάρει μέχρι να φτάσεις στο 10.
0: Ναι, εντάξει.
1: Πόσο μπορείς να τον έχεις εξαπατήσει.
0: Λεφτά υπάρχουν. Και τρόποι πλέον υπάρχουν.
1: Ακόμα όμως δεν έχουν μπει στην τσέπη μου. Αυτό με προβληματίζει.
0: Θα σε προβληματίζει μέχρι το τέλος της ζωής. Πιστεύω.
1: Τώρα γιατί είσαι τόσο αισιόδοξο για το μέλλον μου.
0: Τι να πω, δεν ξέρω. Πάντως το ζήτημα είναι ότι. Να, ορίστε. Βρέθηκε τρόπος. Ορίστε, AI. Μια χαρά.
1: Ούτε να εκτεθείς.
0: Τίποτα.
1: Εδώ που ούτε τα λέμε, δεν πρόλαβα να κάνω τα μποτέ μου.
0: Εδώ που τα λέμε και πατούσες να φτιάξω στο OnlyFans με AI, δεν θα με ενδιαφέρει καθόλου. Τις κάνω και τέλειες κιόλας.
1: Το τέλειο δεν πουλάει. Πρέπει να έχει έτσι λίγο αυτή την.
0: Την ατέλεια, την ατέλεια. Το τέλειο.
1: Ναι, αυτό.
0: Η ατέλεια του τέλειου. Πω, τι εκπομπάρα κάνουμε σήμερα.
1: Άστο.

άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: σε λίγο πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε εδώ μετά το διάλειμμα για τις διαφημίσεις. Έχουμε ακόμα μια μισή ώρα, Πέμπτης, κυρίες και κύριοι.
1: Και σε αυτή τη μια μισή ώρα έχουμε να πούμε και να συζητήσουμε πολλά. Και θα σου κάνω έτσι και μια πολύ προσωπική ερώτηση, να ξέρεις.
0: Μετά το διάλειμμα.
1: Μετά το διάλειμμα.
0: Μετά το σαν σήμερα που θα επιστρέψουμε.
1: Βρε, μετά το σαν σήμερα.
0: Αν ζω
1: εσύ
0: ακόμα, θα μου την κάνεις εσύ την
1: εσύ
0: ερώτηση.
1: Εσύ ετοιμάσου ψυχολογικά.
0: Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Εσύ πρέπει να είσαι έτοιμη ψυχολογικά πάντα. Δεν ξέρεις τι απάντηση θα πάρεις.
1: Θα είναι πολύ αδιάκριτη η ερώτηση που θα σου κάνω. Μάλιστα. Να
0: καταρχήν να είσαι έτοιμη να απαντάς και εσύ στις ερωτήσεις που κάνεις.
1: Αν γνωρίζω, ευχαρίστως.
0: Κι εγώ, αν γνωρίζω. Γιατί υπάρχει και το πρόσφατο παράδειγμα.
1: Πιο πρόσφατο.
0: Α, πιο πρόσφατο παράδειγμα.
1: Σπαθώ, να σκεφτώ. Δεν σου απάντησα σε κάτι.
0: Δεν σου έρχεται στο νου τι μπορείς να απαντήσεις και να μην απαντήσεις. Προτιμώ να κρατήσω,
1: ναι,
0: το δικαίωμα.
1: Επικαλούμε το δικαίωμα.
0: Μα είναι δυνατόν τώρα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Εδώ σύεται ο τόπος και δεν μάθαμε το πολύ απλό. Δεν απαντάμε, κυρίες και κύριοι.
1: Παιδί μου, μου είναι ψόψαρου. Έλληνας. Τι θες τώρα.
0: Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr.
2: 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης.
3: Green Art, Νεκταρία Κοκολάκη, Μανώλης Παθάρος. Μαζί σας σε νέο χώρο στο περιφερειακό Ελούντας, περιοχή Ξηρόκαμπος, Αγίου Νικολάου. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη. Μελέτη, φύτευση, εγκατάσταση αρτευτικού δικτύου, αυτοματισμοί, συντήρηση, επίβλεψη. Green Art. Τα πάντα για τον κήπο σας. Στο φυτώριό μας θα βρείτε ποικιλία φυτών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, γλάστρες, σπόρους, φυτοχώματα, λιπάσματα, αρδευτικά. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη.
4: Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς στο Ορτοπολείο Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλαιο. Αρτοπολείων Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
5: Είσαστε έτοιμοι να ανακαλύψετε μια νέα διάσταση στον ήχο? Στην Creta Med σας προσφέρουμε τα πιο σύγχρονα ακουστικά βαρικοεία στην Κρήτη, σε συνεργασία με τα Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Το ειδικό μας τμήμα μπορεί να σας βοηθήσει να ακούσετε ξανά καθαρά και να απολαμβάνετε τις αγαπημένες σας στιγμές. Ακουστικά Κέντρα Κρήτης και Creta Med μαζί σας για πάνω από 20 χρόνια. Επισκεφτείτε μας Ανδρέα Παπανδρέου 9, Άγιος Νικόλαος και ανακαλύψτε την πλούσια γκάμα μας. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 28410 28177. Μην αφήνετε τη βαρικοΐα να σας κρατά πίσω. Creta Med και Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Για μια ζωή γεμάτη ήχους.
6: Το ταξίδι ξεκινάει από εδώ. Θα ταξιδεύουμε μαζί με το Μανώλη Λεμπίδη καθημερινά εκτός Τετάρτης στις 4 το απόγευμα.
7: Ένα ταξίδι.
6: 2 ώρες μουσικής και επικοινωνίας, συντροφιά με τα καλύτερα. Από τον Διάβλο Κρήτης, ταξιδεύοντας μαζί με τον Μανώλη Λεμπίδη.
7: Που δεν το θυμάσαι πια.
0: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
8: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Είσαι εδώ.
10: Το νέο Baby Sun Care της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresder. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Δεύτερο ημίωρο, Πέμπτης, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις στη μουσική.
1: 7 Μαΐου σήμερα.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Έβιβαλή στο μικρόφωνο, εδώ στο Ράδιο Θάλαμο που λέγανε παλιά.
1: Σε ποιο να?
0: Στον Ράδιο Θάλαμο.
1: Σαν άλλη έτσι, εποχή μου κάνει.
0: Θάλαμος αερίων, ξέρεις. Σε άλλη εποχή είναι σίγουρο αυτό. Το ραδιοθάλαμος είναι άλλη εποχή.
1: Λοιπόν,
0: ήρθε η ώρα για το σαν σήμερα.
1: Η μάτια μας στο παρελθόν. Σαν σήμερα λοιπόν τι έγινε σε τούτο εδώ τον κόσμο. Το 558 ο θόλος της Αγίας Σοφίας στην Κωνσταντινούπολη καταραίει από σεισμό. Ο Ιουστινιανός διατάζει την άμεση ανακατασκευή του. Το 1824 η περίφημη ένατη συμφωνία του Μπετόβεν κάνει πρεμιέρα στη Βιέννη. 1915 το γερμανικό υποβρύχιο U-20 τορπιλίζει και βυθίζει το βρετανικό κουρασγερόπλοιο Λουζιτάνια στις ακτές της Ιρλανδίας κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. 1198 από τους 1962 επιβαίνοντες χάνουν τη ζωή τους. 1946 ιδρύεται από τους Μασάρο Ιπούκα και Ακίο Μωρίτα η εταιρεία τηλεπικοινωνιών του Τόκιο με προσωπικό 20 υπαλλήλων. Σήμερα είναι γνωστή με το όνομα Sony. 1953 ιδρύεται η Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών, η οποία τη δεκαετία του 1980 μετονομάζεται σε Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. 1977 διεξάγεται ο 22ος διαγωνισμός τραγουδίου της Eurovision στη Μεγάλη Βρετανία. Νικήτρια αναδεικνύεται για λογαριασμό της Γαλλίας, η Μαρή Μυριά με τη σύνθεση Λουάζο Ελαμφό, ενώ η Ελλάδα είχε συμμετάσχει με το τραγούδι του Γιώργου Χατζινάσιου και της Εύης Τηλιακού Μάθημα Σολφέζ. Είχε καταλάβει την πέμπτη θέση και είχε ως ερμηνευτές τους Πασχάλη, Μαρία Ανατόλη, Ρόμπερτ Βίλιαμς και Μπέση Αργυράκη. Αυτά λοιπόν από το σαν σήμερα για σήμερα 7 Μαΐου.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Λοιπόν.
1: Τι έχουμε, για λέγε.
0: Έχω μία ερώτηση για σένα, ενδεχομένως να σου φανεί αδιάκριτη. Τι τελική ταχύτητα πιάνει το σπέρμα σου?
1: Δεν ξέρω, δεν το έχω ελέξει τα τελευταία χρόνια, δεν χρειάστηκε.
0: Δεν ξέρεις τι χάνεις.
1: Τι χάνω?
0: Παιδί μου, διοργανώνεται το πρώτο παγκόσμιο κύπελο ταχύτητα σπέρματος.
1: Βαριέμαι, στο Σαν Φρανσίσκο. Βαριέμαι, δεν. Θα φτάσω μέχρι το Σαν Φρανσίσκο κιόλας.
0: Έχει προσελκύσει η διοργάνωση περισσότερους από 10.000 υποψήφιους από 100 χώρες.
1: Έχεις καταλάβει ότι στη γη δεν έχουμε πολύ χρόνο ακόμα ζωής. Σαν κόσμος δηλαδή, σαν ανθρωπότητα. Έτσι, γιατί ασχολούμαστε με τέτοια.
0: Κάτσε να σου πω και τη συνέχεια. Στον τελικό θα είναι 128 άντρες. Ο καθένας θα εκπροσωπεί διαφορετικό έθνος. Θα αναμετρηθούν σε μία μικροσκοπική πίστα αγώνων. Και ο νικητής, αυτός με το πιο γρήγορο, θα εισπράξει 100.000 δολάρια.
1: Για 100 χιλιάρικα δεν κουνιέμαι από τη θέση μου. Γι' αυτό
0: το
1: λόγο.
0: Το θέμα δεν είναι να κουνηθείς εσύ. Κουνηθεί κάτι άλλο.
1: Όχι, μα δεν κουνιέμαι εγώ. Θα κουνηθεί το κάτι άλλο. Δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Α, ορίστε, κοίτα. Οι διαγωνιζόμενοι. Δεν χρειάζεται, λέει, να παρίσταται αυτοπροσώπος. Κάθε επιλεγμένος αθλητής, γιατί είσαι αθλητής, θα λάβει ένα.

0: και leaderboards σε πραγματικό χρόνο.
1: Φαντάζεσαι τώρα να έχεις φτιάξει ένα ωραίο προφίλ.
0: Και ότι κάποιοι θα σχηματίζουν κιόλας.
1: Να είσαι μπουλούκος, καραφλός, με μουσι και να λες από κάτω αθλητής. Και να πάει η άλλη να το συναντήσει. Τι αθλητής, πώς είσαι έτσι, ξέρω και εγώ. Και να πει, είμαι δεύτερος.
0: Δεύτερος σε όλο τον κόσμο.
1: Σε όλο τον κόσμο κιόλας. Αχ, Παναγία μου.
0: 100.000 δολάρια.
1: Λίγα είναι. Δεν σώζεται κανείς με 100.000 δολάρια. Δεν έχετε καταλάβει τι διαφορά υπάρχει από πριν από ένα μήνα με σήμερα. Τίποτα. Αν δεν ακούτε 200 και πάνω, δεν θα κουνιέστε.

0: Έτσι, εδώ θυμόμαστε πριν πάμε σε διάλειμμα ότι έχει μπει ο ουρανός στους διδύμους. Χαχα, έχει φύγει από τους Σταύρους. Χαχα, επίσης. Έτσι, άσχετο αυτό με τα ζώδια, τα δικά μας εδώ.
1: Πρόσεχε, γιατί έχεις και δίδυμο μέσα σου, μη σου κοπεί το γέλιο ξαφνικά.
0: Είναι και αυτό, ναι. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα. Αν θέλεις επικοινωνία μαζί μας, να στο θυμίσουμε. Έχουμε Instagram, έχουμε Facebook, έχουμε και TikTok. Έβιβαλοι με λατινικούς χαρακτήρες.
1: Οίκος μας, Κατραμάδος, επίσης με λατινικούς χαρακτήρες.
0: Επιστρέφουμε εδώ μετά τις διαφημίσεις.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
2: Μουσικά ταξίδια με τον Κώστα Πάγκαλο.
5: Να περνάς από εδώ τα βράδια και αν σου μη ρωτάς.
2: Τα πιο ερωτικά

0: Μουσικά ταξίδια με τον Κώστα Πάγκαλο. Διάβλος Κρήτης. diavlosradio.gr.
1: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
2: Έχω εδώ, κοσμάσια δρομάδος εδώ.
1: Έχω.
2: Μετά θα πάνε
1: εξτασιαστεί.
2: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
1: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
2: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
1: Εξαιρετικό.
2: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
1: Τι λέρετε.
2: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 12 με 2 το μεσημέρι, εδώ, στον ιντερνετικό Διάβλο Κρήτης.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Είσαι εδώ.
0: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Δεύτερη ώρα μαζί, εδώ είμαστε, καλώς ορίσατε. Και σήμερα Πέμπτη.
1: Καλώς τους, καλώς τους.
0: Όπως καταλαβαίνετε, είναι πάρα πολύ δύσκολο όσο περνάει ο καιρός, με όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας, να βρίσκουμε πράγματα τα οποία έτσι φεύγουν. Από όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν γύρω μας και μας ταλαιπωρούν.
1: Ευτυχώς όμως ο κόσμος είναι αλλού για αλλού.
0: Ο κόσμος είναι και αλλού
1: για
0: αλλού.
1: Όλο και κάτι βρίσκεται.
0: Είναι και αλλού για αλλού. Βεβαίως, βεβαίως. Τι μου έκανε εντύπωση τις τελευταίες μέρες. Έπεσαν 3 βίντεο στην προσοχή μου τις τελευταίες μέρες, τα οποία αφορούσαν ρομπότ. Έτσι, το ένα ρομπότ λοιπόν, μάλιστα, το είχαν βάλει να κάνει διάφορα κόλπα και επιδείξεις μέσα σε σχολική αυλή για μια σχολική εκδήλωση. Εκεί, εκεί στη γνωστή χώρα, στην Κίνα τέλος πάντων, παιδί μου.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι, εκεί στην Κίνα έχουν ένα κόλλημα. Δεν ξέρω, βρίσκονται πολύ πιο μπροστά οι άνθρωποι σε όλο αυτό το ψηφιακό έλεγχο και δεν ξέρω και εγώ τι. Αλλά αυτό με τα ρομπότ, παιδί μου, μας δείχνει και κάποια αρνητικά πράγματα, θα έλεγα εγώ.
1: Από την
0: άλλη, συγκεκριμένο,
1: έχω να σου πω ότι θέτουν και πολλά όρια ως προς τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης, ρομπότ κλπ.
0: Ναι, δεν ξέρω, δεν ξέρω,
1: έχω
0: παιδιά.
1: Έχω φίλο που εργάζεται στη Κίνα. Τέλος
0: πάντων, δεν ξέρω
1: το
0: τι τους έχουν παραμυθιάσει. Το ζήτημα είναι ότι ελέγχονται πολύ περισσότερο από εμάς που ελεγχόμαστε ήδη πολύ εμείς, έτσι σαν Ευρωπαϊκή Ένωση. Λοιπόν, τέλος πάντων, ένα ρομπότ λοιπόν στο ένα βίντεο, το οποίο λαμβάνει μέρος σε μια σχολική γιορτή, τρελαίνεται μέσα στον κόσμο, μέσα στα παιδιά, μέσα στους γονείς, μέσα σε όλους αυτούς που χορεύουν μαζί. Το είχαν βάλει για να κάνει διάφορα κόλπα, ρε παιδί μου, διάφορες κινήσεις, χορευτικές, δεν ξέρω και εγώ τι. Και τρελαίνεται που τρομάζει ο κόσμος, το δείχνει το βίντεο αυτό, και πάνε και το σηκώνουν και το παίρνουν. Ένα βίντεο αυτό. Το δεύτερο βίντεο είναι με κάποιο ρομπότ το οποίο το βάζουν για να τρέξει αγώνες ταχύτητος, πέφτει κάτω στα 2 μέτρα και τρελαίνεται τελείως, σαν να σκάβει το έδαφος δηλαδή μετά. Λοιπόν, και το τρίτο, το οποίο είναι το ανατριχιαστικό, γνωρίζοντας τα δύο πρώτα βίντεο, αν τα βρείτε, είναι το ρομπότ αστυνομικός, το οποίο βγήκε κανονικά περιπολία μαζί με δύο ανθρώπους, έτσι, και τρομάζεις και λες, αν αυτό το πιάσει καμιά τρέλα. Παρόμοια με τα άλλα ρομπότ, έτσι, τι στο καλό θα γίνει. Δεν ξέρω, πραγματικά δεν ξέρω, παιδιά. Πραγματικά δεν ξέρω. Έτσι, εγώ το μοναδικό ρομπότ το οποίο, αν δεν τρελαθεί, θα έλεγα ναι, θα είναι αυτό που κάνει δουλειά σπιτιού. Έτσι, να έχεις ένα ωραίο σπίτι όπως έχεις αυτές τις σκούπες τώρα τις τελευταίες
1: τεχνολογίες. Να το γυρίσεις το μυαλό, ας κυνηγάει με το κουζινομάχαιρο.
0: Κι άμα το γυρίσεις το μυαλό και εκεί που κοιμάσαι αρχίζει και χτυπιέται πάνω σου, ξέρω κι εγώ. Γιατί δεν διαβάζαμε τις προάλλες αυτό με τα ταξί τα οποία ήταν χωρίς οδηγό. Πάλι νομίζω στην ίδια χώρα που ακινητοποιήθηκαν 100 ταξί και τα περισσότερα είχαν κόσμο μέσα και μείναν οι άνθρωποι μέχρι και μία ώρα μέσα ένα ταξί χωρίς να μπορούν να βγουν έξω από το αυτοκίνητο. Δηλαδή είναι τρομερό αυτό το πράγμα. Δηλαδή, το που μας πάνε, γιατί, για να κερδίσουν πάρα πολλά μεροκάματα, έτσι. Αυτό δεν το λέω εγώ. Το λέει μια άλλη είδηση με ρομπότ που δείχνει να βοηθάει σε αεροπορική εταιρεία, σε αεροδρόμιο. Και λέει,
1: ναι,
0: ένα από τα πρώτα ρομπότ τα οποία θα βοηθήσουν στην κάλυψη θέσεων που δεν βρίσκουν κόσμο να προσλάβουν. Δεν βρίσκουν κόσμο να προσλάβουν με 1000 ευρώ το μήνα, ας πούμε. Αν έδιναν κανονικά χρήματα, θα είχαν κόσμο να προλάβουν.
1: Λες να μπουν τα ρομπότ στις καλλιέργειες.
0: Και αυτό παίζει.
1: Που ψάχνουν χέρια κατά καιρούς και δεν βρίσκουν.
0: Όπου αρχίζει και υπάρχει αυτό το νέο που διαβάζουμε τόσο καιρό, δεν υπάρχουν εργατικά χέρια. Δεν υπάρχει αυτό, δεν υπάρχουν στον τουρισμό. Φέτος έχουμε έλλειψη 108.000 κόσμου σε σχέση με πέρυσι, ακόμα περισσότερο.
1: Γιατί οι συνθήκες που προσφέρονται, οι συνθήκες εργασίας είναι λαϊνές.
0: Βέβαια. Θα βάζουν ρομπότ. Το μετά δεν έχουν σκεφτεί.

0: Τώρα, είναι μία είδηση που θέλω έτσι να συζητήσουμε λίγο, αλλά δεν είναι και πολύ θετική. Δεν ξέρω πώς θα το πάρεις.
1: Εγώ.
0: Ναι.
1: Ο κόσμος που ακούει.
0: Βγήκε μία νέα έρευνα. Δεν ξέρω αν την έχεις δει καταρχάς. Η οποία αναφέρει ότι το ηφαίστειο στα μέθανα, που πιστεύαμε ότι είναι ανενεργό, τελικά λέει δεν είναι ανενεργό. Και συνεχίζει να συσσωρεύει μάγμα βαθιά στο εσωτερικό του. Εδώ και 2000 χρόνια αυτό το ηφαίστειο φαινόταν ανενεργό. Δεν είχε λάβα, δεν είχε κρίξεις, δεν είχε σύννεφα τέφρας. Έλεγε ότι είναι σβηστό. Αλλά τώρα σου λέει η Διεθνής Ερευνητική Ομάδα με επικεφαλής επιστήμονες από το Ομοσπονδιακό Ινστιτούτο Τεχνολογίας της Ζυρίχης κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ενώ στην επιφάνεια επικρατούσε ηρεμία, τεράστιες ποσότητες μάγματος συσσωρεύονται σταδιακά στο εσωτερικό του βαθιά. Ε, παιδιά, τι γίνεται, θα έχουμε και από αυτά.
1: Ε, μες στη φύση ζούμε. Δεν ξέρω γιατί πιστεύω ότι δεν θα έχουμε. Ωραία να πηγαίνεις σε ένα ωραίο νησί, έτσι, και να λες, α, ωραία, πάω διακοπές εκεί και έχει αυτή την άγρια φύση, αλλά αυτή η άγρια φύση έχει γίνει από φοβερούς σεισμούς.
0: Τι να σου πω, δηλαδή.
1: Τι να μου πεις. Ζούμε
0: το
1: μέσα στη φύση.
0: Το σημαντικό συμπέρασμα της μελέτης είναι ανησυχητικό. Ένα ηφαίστειο που δεν έχει εκραγεί για δεκάδες χιλιάδες χρόνια δεν είναι απαραίτητα σβηστό. Μπορεί απλώς να συσσωρεύει ενέργεια για μια μελλοντική επανενεργοποίηση. Γκλουπ. Και έχουμε μπόλικα στο Αιγαίο, αυτό.
1: Εντάξει, ρε παιδί μου, σε μια τέτοια χώρα ζούμε. Χαλάρωσε και απόλαυσε το.
0: Άμα είναι να σου έρθει, θα σου έρθει.
1: Ναι, τι χολοσκάς κι εσύ.

0: Περιττό να σας πω ότι όταν μπήκαμε σήμερα μέσα στο στούντιο, έφερα εγώ κάτι έτσι γλυκάκια ωραία, τα οποία φοβόταν να τα φάει.
1: Όχι καλά, δεν φοβόμουν.
0: Έτσι, φοβόταν και λέει θα πάρω μόνο ένα κομματάκι. Το ξέρετε αυτό το ποίημα που λέει θα πάρω μόνο ένα κομματάκι. Καθυστερούσε γιατί έψαχνε τον τρόπο να το σπάσει.
1: Όχι, καθάρισα τα
0: τελικά
1: χεράκια.
0: Τελικά έχουν
1: μου,
0: φύγει όλα.
1: Όχι, έχουν έχει φύγει μείνει όλα. Ένα
0: έχει
1: κομματάκι.
0: Μείνει ένα, αλλά ένα κομματάκι έχει μείνει από όλο το κουτί, έτσι.
1: Ένα κομματάκι ήθελα να αφήσω. Όχι, ένα κομματάκι ήθελα να πάρω.
0: Καλά, καλά. Μέχρι το τέλος της εκπομπής δεν θα έχει μείνει ούτε αυτό. Λοιπόν, πάμε σε τελευταίο διάλειμμα για σήμερα και επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά μετά τις διαφημίσεις για το τελευταίο ημίωρο.

0: Μουσική ενημέρωση. Ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι.
1: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
0: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Είσαι εδώ.
4: Το νέο Baby Sun Care της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresder. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αυροδοσιολογικής Εταιρείας.
5: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι να αργοπεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις επί...

0: Επιστροφή στη μουσική μετά το διάλειμμα για τις διαφημίσεις. Καλώς ορίσατε κυρίες και κύριοι.
1: Καλώς τους, καλώς τους.
0: Και αγαπημένα μου παιδιά, τελευταίο 20 λεπτό, ούτε κάνει μία ώρα. Λιγότερο.
1: Πώς περνάει έτσι ο χρόνος.
0: Έτσι, φάει και το τελευταίο κομματάκι.
1: Όχι, αντιστέκομαι.
0: Εκεί, εκεί, καλά, εντάξει. Επιβαλίκος μας και τρεμάδος εδώ.
1: Θέλω
0: το κοιτάει και το ξανακοιτάει.
1: Μάξιμα.
0: Το κοιτάει και το ξανακοιτάει, βέβαια. Έτσι.
1: Γεια σου.
0: Λοιπόν, έχουμε διάφορα τα οποία συμβαίνουν, έτσι. Αλλά το χειρότερο είναι οι αράχνες. Αράχνες. Νυχτερίδες και αράχνες, γλυκιά μου.
1: Γλυκιά μου, έχουν χτίσει φωλιά, αλλά τι, πού.
0: Τύπου, λοιπόν, τύπου ότι προσπαθούμε να τις βγάλουμε από τη ζωή μας τις αράχνες, ειδικά τώρα που καλοκαιριάζει, έτσι, γιατί δεν τις μπορούμε. Δεν ξέρω αν σου έχει τύχει έτσι αράχνη μπροστά σου, έτσι λίγο πιο απειλητική.
1: Κοίτα,
0: πιο μεγάλη.
1: Έχω...
0: Μου έχει τύχει τόσο μεγάλη αράχνη,
1: ναι,
0: που δεν νομίζω ότι άλλος έχει δει τόσο μεγάλη αράχνη.
1: Σε κοντράρω άνετα.
0: Τι να σου πω, πρέπει να ήταν μπάλα του μπάσκετ η αράχνη που έχω δει. Και τότε ήμουν πιτσιρικάς και κάποιος πήγε να τη σκοτώσει. Και όπως σκοτώνεται το σώμα της, πετάγονται από μέσα χιλιάδες μικρά αραχνάκια. Απίστευτο.
1: Το έχει σκάσει επικίνδυνη, πολύχρωμη, μεγάλη, δηλητηριώδης ράχνη από κάποιο σπίτι, εποχές που μάζευε ο κόσμος
0: αράχνες,
1: όπου παίρνανε φίδια για κατοικίδια,
0: φίδια,
1: και
0: αράχνες,
1: μπράβο,
0: τα
1: χαϊδεύανε. Σε μια τέτοια φάση από κάπου το έχει σκάσει. Δεν μπήκαμε στην διαδικασία να μάθουμε περισσότερα από πού και τι και πώς. Είμαι εγώ στο σαλόνι του σπιτιού και κάποια στιγμή βλέπω μια σκιά από πάνω. Οι γονείς μου κοιμόντουσαν μέσα, είμαι ακόμα λύκειο. Και όπως σηκώνω το βλέμμα μου πάνω, βλέπω αυτό το τεράστιο πιάτο στην ουσία.
0: Πόσο παιδί μου ήτανε, πες, εγώ σου είπα μπάλα μπάσκετ. Εντάξει,
1: ναι,
0: το ίδιο είναι, εντάξει.
1: Κάπου εκεί, κάπου εκεί. Αλλά και πολύχρωμη.
0: Έτσι. Εντάξει.
1: Και τριχωτή.
0: Όχι, σε εμάς ήταν γκρι μαύρο, ξέρεις, σε τέτοια φάση.
1: Πολύχρωμη και τριχωτή, είχε και κίτρινο, είχε και διάφορα.
0: Ωραία. Λοιπόν, μιλάμε για τις αράχνες.
1: Ναι.
0: Μιλάμε για τις αράχνες, γιατί σου λέει εδώ για να τις διώξεις από το σπίτι τις αράχνες τώρα το καλοκαίρι,
1: ναι,
0: κάπου έρχεται. Μπορείς να βάλεις γλαστράκια λεβάντας, ναι, μέντας και βασιλικού.
1: Διώχνουν, ναι, και τα κουνούπια.
0: Ναι, πάντως αυτά που σου είπα διώχνουν σίγουρα τις αράχνες. Κατάλαβες. Λεβάντα, μέντα και βασιλικός.
1: Τίγκα στους βασιλικούς είναι το μπαλκόνι μου, τις αραχνούλες μας τις έχουμε.
0: Ναι, ναι, μήπως είναι ο συνδυασμός, μήπως είναι και η λεβάντα και η μέντα και ο βασιλικός μαζί. Έτσι τα περιγράφει εδώ.
1: Έχω λεβάντα, ναι, έχω βασιλικό, δεν έχω μέντα, έχω δυο μου. Λες να είναι αυτό που το χαλάει.
0: Μπορεί να τα καταστρέφει όλα αυτός ο δυο μου.
1: Ο δυο μου να φταίει.
0: Ναι, ένας κακός στην παρέα. Δεν το ξέρεις αυτό.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Χαλάει και όλη την παρέα μετά.
1: Είναι αυτό και με τι το πίνεις το μοχίτο, αν το πίνεις με δυο μου ή με μέντα. Οπότε...
0: Αυτό, αυτό. Αχ, δεν θα τα πάμε καλά.
2: Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τη χωραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα, και της απόγνωσης το ψωμένο φράγμα θα το διασπάσω. Προς

0: Εμείς είμαστε ωραίοι. Εγώ πάω και έρχομαι εδώ, έχουμε γάμο της πόλης. Ανθρώπινο γάμο. Η πόλη μας...
1: Θα συγχωρήσω.
0: Είναι...
1: Λάθη και ψέματα και όλα τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήρα.
0: Δεν τα έχουμε κάνεις.
1: Ναι,
0: έλα θα
1: ζήσω.
0: Έλα την πάρω.
1: Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη γνώμη στο παιχνίδι.
0: Αγάπη.
1: Και άλλα θα χάσεις.
0: Τι είναι αυτά.
1: Προς το παρόν.

0: ανάγκη για τη σέρα αυτοτέλειο να κάτω γίνεται.
1: Λοιπόν, Κοσμά, έχεις ακούσει αυτές τις ιστορίες, υπάρχουν και μέχρι και παιδικά που έχουν βγει για το μεγάλο πόδαρο.
2: Έχουν κάνει και ταινίες.
1: Ναι, αυτό.
2: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, άκου τώρα τι έκανε στο χάρι. Υπάρχει έντονη ανησυχία.
0: Κάτι λόγω για επίσης, να
1: έχει σχολιάσματος.
0: Μίζει
1: το θρηλυκό.
0: Μπροστά μου έκανε τηλέφωνο.
1: Και
0: μετά
1: προέρχονται από τη βορειοανατολική πλευρά της πολιτείας. Κυρίως μεταξύ Άκρου και Γιάννη στην κομιτεία Portage County. Από το Μάρτιο και μετά είναι σου λέει δεκάδες οι κάτοικοι που αναφέρουν ότι έχουν δει, έχουν ακούσει έτσι κάτι παράξενο, ενώ είναι αρκετοί αυτοί που δημοσίευσαν φωτογραφίες από μεγάλα αποτυπώματα που βρίσκονται στο έδαφος.
2: Δύσκολο είναι να τα φτιάξεις. Τώρα έχει και AI.
1: Τα ίχνη, λέει, φτάνουν περίπου τα 43 εκατοστά σε μήκος. Οι μάρτυρες κάνουν λόγο για μια φιγούρα καλυμμένη με σκούρο τρίχωμα και ύψος που μπορεί να φτάνει μέχρι και τα 3 μέτρα.
2: Και γιατί να μην είναι εξωγήινος? Επειδή είναι εξυπόλυτος, δηλαδή οι εξωγήινοι θα μας έρθουν εντυμένοι? Είναι απαραίτητο αυτό?
1: Δεν θα το βάλουν για την περίσταση.
2: Ναι, δεν ξέρω. Μήπως είναι...
1: Και λένε μάλιστα ότι ακούγονται ουρλιαχτά, ακούγονται διάφορα τέτοια, κραυγές. Και λένε ότι ενδεχομένως αυτή η επανεμφάνιση να συνδέεται με δύο μεγάλες χιονοθύελες που έσκασαν σε σύντομο χρονικό διάστημα και μπορεί να επηρέασαν, λέει, το φυσικό του περιβάλλον.
2: Δηλαδή αυτός υπάρχει, ζει, το ξέρουνε. Απλά το μετακίνησαν λόγω καιρού. Τι να πω, δηλαδή πραγματικά ο κόσμος όσες δεκαετίες και να περάσει τα ίδια χάλια θα είναι.
1: Πάντως για την ώρα δεν έχει υπάρξει μέχρι στιγμής σαφής φωτογραφική απόδειξη.
2: Ενώ άμα υπάρξει...
1: Ενώ έχουν αρχίσει και οργανώνονται και ομάδες για να βγουν σε αναζήτηση, να το εντοπίσουν.
2: Έτσι, έτσι. Όπως παλιά.

0: Τέλος για σήμερα. Αποχωρούμε σιγά σιγά. Τα μαζεύουμε και φεύγουμε.
1: Άμα πετύχετε κανένα μεγάλο cover πουθενά, ξέρω εγώ, μπορεί να φύγει από το Ohio να έρθει για διακοπές.
0: Τι να σου πω τώρα. Με τους μεγαλοπόδαρους που σκέφτονται και να περνάνε ευχάριστα οι ώρες. Να απασχολούν το μυαλό των ανθρώπων. Τι να πω κι εγώ. Πλύνε τα πόδια σου καταρχήν. Θα του έλεγα. Δεν έκανε. Αποτρίχωση θα του έλεγα μετά. Καταλαβες. Φύγε και ξαναγύρνα όταν θα κάνεις και αποτίκρωση για να κλείνεις και τα πόδια σου.
1: Να σου πω, θα πρέπει να ντυθεί κιόλας όμως, γιατί αυτή είναι το τρίχωμά του. Άμα το βγάλεις το τρίχωμα, τι θα μείνει.
0: Δεν ξέρω τι θα μείνει. Θέλουμε εμείς να μείνει κάτι.
1: Βάζεις έξοδα το μεγάλο κόβαλο.
0: Έτσι, έτσι, είναι και αυτό. Λοιπόν, αύριο εδώ Παρασκευή, ραντεβού και πάλι στην ώρα μας και στην θέση μας. Επιβαλίκος μας και τραμάδος σας, χαιρετάμε.
1: Πολλά φιλιά. Μαγαζιά τους. Εγώ τώρα αυτή τη στιγμή έφυγε κάποιο να σου δικό μου το μαγαζί και να γυρίσει γύρω-γύρω-γύρω να πάει για να έρθει σε μένα πρώτα. Τα καροτσάκια δεν έχουν χώρο, γιατί εγώ δεν έχω πάει, γιατί όλοι βάζουν το παιδάκι.

κοντά σε μένα, ναι, το θύμα παριστάνει. Κι άλλοι δεν θα κάνε, μου λες αυτά που κάνει. Τώρα που σου ζητώ αγάπη να μου δώσεις.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
2: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
4: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
2: Καφέ Μέλι.
4: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
2: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
4: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
2: Καφέ Μέλι.
4: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
2: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος. Green Art, Νεκταρία Κοκολάκη, Μανώλης Παθάρος. Μαζί σας σε νέο χώρο στο περιφερειακό Ελούντας, περιοχή Ξηρόκαμπος, Αγίου Νικολάου. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη. Μελέτη, φύτευση, εγκατάσταση αρτευτικού δικτύου, αυτοματισμοί, συντήρηση, επίβλεψη. Green Art. Τα πάντα για τον κήπο σας. Στο φυτώριό μας θα βρείτε ποικιλία φυτών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, γλάστρες, σπόρους, φυτοχώματα, λιπάσματα, αρδευτικά. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη.
5: Europlan. Το δυναμικό της εταιρείας μας είναι καταρτισμένο και στελεχωμένο από κορυφαίους αρχιτέκτονες, πολιτικούς μηχανικούς και μηχανολόγους με υψηλή τεχνογνωσία που εγγυώνται ένα άρτιο αποτέλεσμα στην επένδυσή σας. Europlan. Χτίζετε το νέο σας σπίτι? Επισκεφτείτε μας. Στη Europlan πραγματοποιούμε κάθε σας όνειρο και επιθυμία, επιλέγοντας το οικόπεδό σας οπουδήποτε στην Κρήτη. Αναλαμβάνουμε τον σχεδιασμό και την ανέγερση της κατοικίας που θα σας συντροφεύει για μια ζωή. Europlan. Έργα άρτιας κατασκευής, ποιοτικές παρεχόμενες υπηρεσίες. Europlan. Άγιος Νικόλαος και Ηράκλειο.
2: Διάβλος Κρήτης. diavlosradio.gr.
6: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
7: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
6: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
7: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
8: Στο Interveter Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveter με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveter Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Το κολαγόνο του δερματός σου χτίζεται ξανά. Face Serum Pure Collagen από τη Fresiderm. Ορός ολικής αναδόμησης με καινοτομία διπλής τεχνολογίας κολαγόνου που στηρίζει τον δομικό ιστό της επιδερμίδας. Vegan κολαγόνο, χαλκός και αμινοξέα συνεργούν για δέρμα νεανικό, πυκνό και ελαστικό. Το οβάλ του προσώπου επανέρχεται. Οι ρητίδες λιένονται και η εικόνα κουρασμένης όψης αναστρέφεται. Face Serum Pure Collagen. Το δέρμα σου με νέα αρχιτεκτονική. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
7: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: κάποτε αμφιβάλαμε. Τώρα ισχύει. Ζούμε πια ανάμεσα στην πραγματικότητα και την τεχνητή νοημοσύνη. Και εμείς σας πάμε καθημερινά μια βόλτα και στα δύο, χωρίς έξτρα χρέωση. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα δύο στην τιμή του ενός, με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
1: Άρχισε η κατηφόρα.
2: Ναι, εγώ σήμερα την έχω τη μέρα. Πώς εσείς τη χθεσινή?
1: Εντάξει, okay.
2: Για μένα σήμερα ξεκινά η εβδομάδα, τώρα που τελειώνει.
1: Λοιπόν, γεια σας φίλες και φίλοι. Εδώ είμαστε και σήμερα, όπως αντιληφθήκατε. Ήδη ξεκίνησε το 2 στην τιμή του ενός για σήμερα 5η 7 Μαΐου. Και σίγουρα η Άννα Κουβαρά και ο Ηλίας Ξινόπουλος θα είναι μαζί σας για τις δύο επόμενες ώρες.
2: Και μαζί μας, όπως πάντα, ο Κώστας Γεωργακόπουλος στην...
1: Πες το!
2: Έλαντε!
1: Στην παραγωγή!
2: Διεύθυνση παραγωγής!
1: Έτσι, μπράβο!
2: Το όπα!
1: Ναι!
2: Και το κορίτσι μας, το σοβαρό, η Βασιλεία Πέτρου.
1: Πάμε λοιπόν!

Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: kids again.
1: Αυτό είναι καλό.
2: Για σένα.
1: Μ' αρέσει.
2: Βέβαια, θα σ' άρεσε. Τι δεν θα σ' άρεσε.
1: Μ' αρέσει. Και θέλω έτσι λίγο να σου πω, μ' αρέσει γιατί μπορεί να το επεκτείνει.
2: Βεβαίω, δεν το επεκτείνει.
1: Σαν ιδέα.
2: Ναι, πολύ μακριά μπορεί να το πα.
1: Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, γιατί μιλάμε για μια καθημερινή συνήθεια που μας απεκάλυψε η Nicole Kidman, η οποία τώρα τελευταία μάλλον έχει σοβαρέψει πάρα πολύ και δεν της πάει.
2: Έτσι, μετά το διαζύγιο λίγο ήρθε.
1: Έδωσε μια, τέλος πάντων έκανε μια πρόσφατη εμφάνιση στο πλαίσιο της εκδήλωσης History Talks στη Φιλαδέλφεια.
2: Ναι, ναι.
1: Μίλησε για την καθημερινότητά της ως μητέρα δύο εφήβων κοριτσιών και αποκάλυψε μια συγκεκριμένη συνήθεια που ακολουθεί με τις κόρες της, τη Sunday Rose και την Faith Margaret.
2: Okay.
1: Ανέφερε χαρακτηριστικά και οι δυο κόρες μου θα με σκοτώσουν που το λέω, αλλά πρέπει να με αγκαλιάζετε, λέει, για 2 λεπτά κάθε μέρα. Έτσι τους λέει.
2: Άκου τώρα να βιάσει να πας σχολείο και να πρέπει να αγκαλιάσει 2 λεπτά με το ρολόι.
1: Όπως εξήγησε, η επιλογή αυτή δεν είναι τυχαία, καθώς πιστεύει ότι η σωματική επαφή έχει συγκεκριμένα ωφέλη.
2: Ναι.
1: Απελευθερώνει, πρόσεξε σε παρακαλώ.
2: Στην απελευθέρωση.
1: Επιστημονικό υπόβαθρο.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι. Απελευθερώνει συγκεκριμένες χημικές ουσίες στο σώμα και όλοι χρειαζόμαστε μια αγκαλιά περίπου 2 λεπτών την ημέρα.
2: Ναι.
1: Το ξέρατε?
2: Τι
1: γλυκό.
2: Ναι.
1: Κρίμα να μην είμαι γιος.
2: Απαπα, δεν τρέπεσαι.
1: Όχι, μπορείς να το κάνεις.
2: Λες τις αγκαλιές.
1: Βρίσκεις μία που σου αρέσει ή ένα που σου αρέσει και του λες να σε αγκαλιάσω για 2 λεπτά.
2: Με το ρολόι.
1: Έτσι, το λέει και επιστήμη και η Nicole Kidman. Πάμε άλλο.

0: Γιατί στην TV.
1: Λοιπόν, πάλι για ζευγάρια θα σου μιλήσω τώρα.
2: Ναι. Ζευγάρια τα οποία.
1: Ζευγάρια ηθοποιών
2: που
1: κινηματογραφικών.
2: Είναι σε τηλετενίες.
1: Που είναι σε ταινίες ή σε σύριαλ μέσα στις πλατφόρμες.
2: Οκ. Okay.
1: Πάμε τώρα.
2: Ναι.
1: Ένα, θα σου μιλήσω για ένα σύριαλ που το βλέπουν, ξέρω εγώ, οι 7 στους 10 που έχουν πλατφόρμες.
2: Ναι.
1: Πέντρο Πασκάλ και Μπέλα Ράμζεϊ για το The Last of Us.
2: Μάλιστα.
1: Επιστρέφουν και ο Χάρισον Φόρντ με την Έλεν Μίρεν. Επιστρέφουν για τη δεύτερη σεζόν,
2: ναι,
1: του prequel του Yellowstone. Μάλιστα. 1923.
2: Okay.
1: Τους αγαπώ και τους δύο.
2: Κοίτα, να σου πω κάτι. Το δεύτερο ζευγάρι. Εντάξει, είναι και λίγο αμφιλεγόμενο τώρα, έτσι.
1: Αμφιλεγόμενο το ζευγάρι.
2: Ναι, ρε παιδί μου, είναι κόντρα ρόλοι αυτοί τώρα. Έλεν Μίρεν με τον.
1: Χάρισον Φόρντ.
2: Ναι, εντάξει.
1: Α, παπά, δεν σ' αρέσει η Έλεν Μίρεν, ε.
2: Όχι, μ' αρέσει πάρα πολύ.
1: Α, είπα, μήπως.
2: Αλλά ο άλλος δεν είναι, είναι πιο. Πιο θρίλερ.
1: Πιο αργός, ναι, πιο θρίλερ είναι. Αλλά μην νομίζεις και το Yellowstone δεν είναι αστείο, δεν είναι κωμωδία.
2: Όχι, δεν είναι.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr. 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης. Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς το Αρτοπολίον Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλιο. Αρτοπολίον Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο. Είσαστε έτοιμοι να ανακαλύψετε μια νέα διάσταση στον ήχο? Στην Κρέτα Med σας προσφέρουμε τα πιο σύγχρονα ακουστικά βαρικοεία στην Κρήτη, σε συνεργασία με τα Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Το ειδικό μας τμήμα μπορεί να σας βοηθήσει να ακούσετε ξανά καθαρά και να απολαμβάνετε τις αγαπημένες σας στιγμές. Ακουστικά Κέντρα Κρήτης και Κρέτα Med μαζί σας για πάνω από 20 χρόνια. Επισκεφτείτε μας Ανδρέα Παπανδρέου 9, Άγιος Νικόλαος και ανακαλύψτε την πλούσια γκάμα μας. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 28410 28177. Μην αφήνετε τη βαρικοΐα να σας κρατά πίσω. Κρέτα Med και Ακουστικά Κέντρα Κρήτης, για μια ζωή γεμάτη ήχους.
2: Οι μπαλάντες του Διάβλου Κρήτης έχουν και όνομα και ώρα. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Καθημερινά στις 11 το πρωί και στις 11 το βράδυ. Μπαλάντες και άλλα αγαπημένα τραγούδια στους ρυθμούς της καρδιάς. Μουσική επιμέλεια Άννα Βαρνακιώτη.
0: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
3: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Το κολαγόνο του δερματός σου χτίζεται ξανά. Face Serum Pure Collagen από τη Fresiderm. Ορός ολικής αναδόμησης με καινοτομία διπλής τεχνολογίας κολαγόνου που στηρίζει τον δομικό ιστό της επιδερμίδας. Vegan κολαγόνο, χαλκός και αμινοξέα συνεργούν για δέρμα νεανικό, πυκνό και ελαστικό. Το οβάλ του προσώπου επανέρχεται. Οι ρητίδες λιένονται και η εικόνα κουρασμένης όψης αναστρέφεται. Face Serum Pure Collagen. Το δέρμα σου με νέα αρχιτεκτονική. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
5: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

hope I don't lose you. Please stay. I want you.

0: It's beautiful things that I've got.
1: Γιατί καλέ, έχεις ερωτηματικό εδώ. Είναι συνάδελφοι.
2: Άκου τώρα, ναι, γιατί ο Κιάνου Ρίβς είναι ηθοποιός. Άκου να δεις τώρα.
1: Γιατί ο Μάρτιν Σκορσέζε δεν έχει σχέση με το σινεμά.
2: Έχει. Αλλά εδώ δεν συζητάμε μόνο να έχει σχέση. Εδώ παίζει κιόλα.
1: Ο Σκορσέζε.
2: Ναι.
1: Για πες.
2: Ο Κιάνου Ρίβς, μεγαλώνοντας, που έχει φτάσει τώρα, δεν λέμε την ηλικία, ήθελε πάρα πολύ να δουλέψουμε με τον Μάρτιν Σκορσέζε. Αλλά η ουρανή ήταν μισάνοιχτη, δεν κατάλαβαν ακριβώς τι τους είπε.
1: Μάλιστα.
2: Και ενώ εκείνος εννοούσε να τον σκηνοθετήσει,
1: ναι,
2: του στείλαν τον Μάρτιν Σκορσέζε να παίξει ένα μικρό ρολάκι εκεί που. Αλήθεια σου λέω. Τι να κάνει ο άνθρωπος, το πήρε.
1: Πήγε για μαλλί και βγήκε
2: κουρεμένο. Μα ναι, είναι μια νέα παραγωγή της Apple TV Plus, όπου υποδίεται ο Κιάνου, ένα διάσημο ηθοποιό του Hollywood, και ο Σκορτσέζε εμφανίζεται σε ένα ρόλο έκπληξη,
1: ναι,
2: όπου κάνει κάτι σαν τον ατζέντη του,
1: ναι,
2: που είναι ένας αποτυχημένος ατζέντης βεβαίως, ναι, που τον στηρίζει και, ναι, του λέει: αγόρι μου, όλα θα πάνε καλά και μη στεναχωριέσαι. Και είπε ο άνθρωπος: ούτε στα πιο τριλά μου όνειρα δεν περίμενα, ναι, να συμπροταγωνιστήσω με τον Σκορτσέζε. Να με σκηνοθετήσει, ναι,
1: ναι,
2: αλλά να συμπροταγωνιστήσω, όχι.
1: Όχι. Να σου πω,
2: έλα,
1: δεν την έχω δει την ταινία.
2: Ναι.
1: Φαντάζομαι ότι τα πλάνα του Σκορτσέζε είναι όλα καθιστά.
2: Όλα καθιστός, διότι ο άνθρωπος είναι εκεί 20 μαμάτας τώρα, τη συζητάμε.
1: Εντάξει, συμφωνούμε.
2: Άκου τη βρήκες να πεις, τι μαναφούκι άνθρωπος, δηλαδή.
1: Ναι, τι να κάνω.

0: Προσοχή! Το κλίμα βαγώνει!
1: Βασιλεία Πέτρου, γεια σου!
0: Γεια σας!
1: Και σήμερα μαζί μας στο στούντιο σε ακούμε!
0: Μία εξέλιξη που ενδέχεται να αναδιαμορφώσει το μέλλον των αερομεταφορών καταγράφεται στην Κίνα μετά την επιτυχημένη δοκιμή αεροσκάφους που κινείται με κινητήρα υγρού υδρογόνου. Πρόκειται για την πρώτη απτή απόδειξη ότι η τεχνολογία μπορεί να εφαρμοστεί σε πραγματικές συνθήκες πτήσης, φέρνοντας πιο κοντά την απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα. Η δοκιμαστική πτήση πραγματοποιήθηκε στις 4 Απριλίου του 2026 στην πόλη Ζουζόου με ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος φορτίου βάρους 7,5 τόνων. Το αεροσκάφος παρέμεινε στον αέρα για 16 λεπτά, έφτασε σε ύψος 300 μέτρων και κάλυψε απόσταση 36 χιλιόμετρων με ταχύτητα 220 χιλιόμετρα την ώρα. Σε αντίθεση με άλλες προσεγγίσεις, το κινέζικο σύστημα βασίζεται στην άμεση καύση υγρού υδρογόνου σε τουρμπίνα με τρόπο παρόμοιο με τους σημερινούς κινητήρες που χρησιμοποιούν κυροζήνη. Το βασικό πλεονέκτημα είναι ότι κατά την πτήση δεν παράγονται εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα, το μοναδικό υποπροϊόν είναι η υδρατμή. Η προσέγγιση της Κίνας διαφοροποιείται αισθητά από εκείνη της Airbus και άλλων δυτικών κατασκευαστών. Η Ευρωπαϊκή Εταιρεία επενδύει κυρίως σε τεχνολογίες κυψελών καυσίμου, οι οποίες μετατρέπουν το υδρογόνο σε ηλεκτρική ενέργεια για την τροφοδότηση ηλεκτροκινητήρων. Παρά τη σημαντική πρόοδο, η τεχνολογία συνοδεύεται από σοβαρές τεχνικές δυσκολίες. Το υδρογόνο απαιτεί αποθήκευση σε εξαιρετικά χαμηλές θερμοκρασίες, μείον 253 βαθμοί Κελσίου, γεγονός που συνεπάγεται πολύπλοκα κρυογονικά συστήματα και αυστηρά πρωτόκολλα ασφάλειας. Επιπλέον, οι υψηλές θερμοκρασίες καύσης επιβάλλουν επανασχεδιασμό βασικών δομικών στοιχείων των αεροσκαφών, ενώ απαιτούνται και νέες υποδομές στα αεροδρόμια για την υποστήριξη της τεχνολογίας. Η επιτυχής δοκιμή της Κίνας ενδέχεται να σηματοδοτήσει την αρχή μιας νέας εποχής, όπου η αεροπορία θα απομακρυνθεί σταδιακά από το πετρέλαιο, επαναπροσδιορίζοντας τόσο το περιβαλλοντικό της αποτύπωμα, όσο και τις ισορροπίες στην παγκόσμια βιομηχανία. Η είδηση μας έρχεται από τον Γκαζέτα.
1: Εντυπωσιακό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Λοιπόν, προηγουμένως η Βασιλεία μας έλεγε για τα επιτεύγματα της κινέζικης τεχνολογίας,
1: ναι,
0: πάνω σε εφαρμογές περιβάλλοντος και
1: λοιπά. Βέβαια, και πτήσεων.
0: Έτσι. Λοιπόν, τώρα άκου και το εξής. Την Toyota την ξέρουμε.
1: Τι ξέρω.
0: Δεν έβγαλε καινούργιο μοντέλο.
1: Τι έβγαλε.
0: Αυτοκινήτου. Έβγαλε καινούργιο μπασκετμπολίστα, φιλενάδα.
1: Τι εννοείς.
0: Ένα ρομπότ ύψους 2,19.
1: Α, και 2,19, όχι 2,20.
0: Πού να βρεις. Τέλος πάντων, μπασκετμπολίστα με τέτοιο ύψος. Υπάρχουν κανένα δυο. Έτσι. Το παρουσίασαν σε μια πρόσφατη έτσι εντυπωσιακή πραγματικά ημέρα προβολής, θα έλεγα.
1: Ναι.
0: Είναι το Q7, το οποίο εντυπωσίασε με την ακρίβεια, τη σταθερότητα και την ομαλότητα των κινήσεών του.
1: Για να βάζει καλάθια τώρα.
0: Το πιο εντυπωσιακό από όλα, ξέρεις ποιο είναι?
1: Ποιο?
0: Ότι η εκπαίδευση, λέει, βασίζεται σε προσομοιώσεις φυσικής, όπου τα εικονικά μοντέλα μαθαίνουν κινήσεις,
1: ναι,
0: συμπυκνώνοντας περίπου ένα χρόνο ανθρώπινης εκμάθησης,
1: ναι,
0: σε μόλις ένα λεπτό.
1: Ναι, αλλά δηλαδή, δεν είναι ωραία.
0: Περίμενε, αυτό είναι εντυπωσιακό. Δηλαδή, για να μάθεις σε ένα μπασκετμπολίστα, ας πούμε, ξέρω εγώ, ένα τάδε σύστημα, ας πούμε,
1: ναι,
0: ξέρω εγώ,
1: θες ένα χρόνο.
0: Και πώς θα το κάνει και πού θα κινείται και πώς θα κάτσει και τι και προπόνηση, την προπόνηση. Αυτοί σε ένα λεπτό το έχουν βγάλει.
1: Ναι, το έχουν βγάλει, αλλά για φαντάσου, πέντε ρομπότ από τη μία και πέντε ρομπότ από την άλλη, συνέχεια ισοπαλία θα είναι, ρε παιδί.
0: Όχι, ρε φίλε.
1: Πώς όχι.
0: Δεν θέλω.
1: Έτσι.
0: Θέλω να βλέπω Ματίας να καλφώνει.
1: Μα σε παρακαλώ τώρα, έτσι, να μην μιλήσουμε για το δικό μας το Γιάννη, έτσι.
0: Ναι, και αυτός.
1: Άντε μην ανοίξει το στόμα μου τώρα με αυτά που γίνονται.
0: Ποιο Γιάννη, καλέ?
1: Τον Αντετοκούμπο, τι εννοείς?
0: Α, νόμιζα ο Ολυμπιακός δεν έχει Γιάννη.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
2: Το ταξίδι ξεκινάει από εδώ. Θα ταξιδεύουμε μαζί με το Μανώλη Λεμπίδη καθημερινά εκτός Τετάρτης στις 4 το απόγευμα.
5: Ένα ταξίδι που έχεις τάξει.
2: 2 ώρες μουσικής και επικοινωνίας, συντροφιά με τα καλύτερα. Από τον Διάβλο Κρήτης, ταξιδεύοντας μαζί με τον Μανώλη Λεμπίδη.
5: Που δεν το θυμάσαι πια.
6: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
7: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
6: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
7: 2 στην τιμή του 1. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
8: Στο Intervetter Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetter με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetter Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Το κολαγόνο του δερματός σου χτίζεται ξανά. Face Serum Pure Collagen από τη Fresiderm. Ορός ολικής αναδόμησης με καινοτομία διπλής τεχνολογίας κολαγόνου που στηρίζει τον δομικό ιστό της επιδερμίδας. Vegan κολαγόνο, χαλκός και αμινοξέα συνεργούν για δέρμα νεανικό, πυκνό και ελαστικό. Το οβάλ του προσώπου επανέρχεται. Οι ρητίδες λιένονται και η εικόνα κουρασμένης όψης αναστρέφεται. Face Serum Pure Collagen. Το δέρμα σου με νέα αρχιτεκτονική. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
7: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: 2 στην τιμή του 1.
1: Πέμπτη σήμερα.
0: Πέμπτη έχουμε 7.
1: 7.
0: Οκ. Μάιος, ε.
1: Μην το συζητάς καθόλου, σου λέω.
0: Λοιπόν, ήρθε και σιγά σιγά περνάει. Οκ. Okay. Εντάξει, μια χαρά.
1: Καλά είναι, μην το συζητάς.
0: Πάμε λοιπόν, δεύτερη ώρα.
1: Αμέ.
0: Άννα Κουβαρά και Ηλίας Ξινόπουλος μαζί σας, 2 στην τιμή του ενός. Μην το ξεχνάμε.
1: Και μαζί μας ο Κώστας Γεωργακόπουλος και η Βασιλεία Πέτρου.
0: Επίσης.

0: Λοιπόν, αυτοί που έχουν γεννηθεί από το 1953 και μετά.
1: Ναι, ξέρουν πολύ καλά γιατί θα πούμε.
0: Ναι, όχι, άλλο θα να σου πω. Ότι είναι σχεδόν σίγουρο ότι κάπου υπάρχουν στοιχεία τους.
1: Α, αυτό θες να μου πεις.
0: Και όχι, τέλος πάντων, σε δημοτολόγια.
1: Αλήθεια
0: αλλού.
1: Αυτό.
0: Για πες.
1: Τα πιο νεαρά παιδιά που μας ακούνε δεν έχουν ιδέα για τα αρχικά που θα πω τώρα. Οι μεγαλύτεροι κάτι θυμούνται.
0: Ναι.
1: 7 Μαΐου του 1953 ιδρύεται η Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών, η διάσημη ΚΙΠ.
0: Μάλιστα.
1: Η οποία τη δεκαετία του 80 θα μετονομαστεί σε Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, δηλαδή ΕΙΠ.
0: Ναι, από κεντρική έγινε
1: από
0: εθνική.
1: Από κεντρική έγινε εθνική.
0: Παρέμεινε η Υπηρεσία Πληροφοριών.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ναι, αν θες, ας πούμε, να μάθεις σε ποιο ξενοδοχείο, ας πούμε, υπάρχει δίκλινο με 80 ευρώ.
1: Ρωτάς την ΕΙΠ. Παίρνεις τηλέφωνο και λες, συγγνώμη, πού θα βρω τελευταία στιγμή εισιτήρια. Και σου λένε, με ποιον θα πας. Και τρεις γενιές πίσω τη συγγενής του.
0: Και μετά από λίγο καιρό σου λένε και τι έφαγες.
1: Μπράβο.
0: Και τι ήπιες.
1: Και τι πρέπει να προσέξεις από εδώ και πέρα, σου
0: λένε. Και τι φόραγες. Έτσι, μπράβο.

0: Ήρθε η ώρα να κάνουμε τη βολτίτσα μας και σήμερα.
1: Πού θα μας πας, Αιγαίο, και
0: στα
1: σήμερα?
0: Στα όμορφα αυτή τη πανέμορφη χώρα, πραγματικά, που όσο περνάει ο καιρός και καλοκαιριάζει, γίνεται επίσης θελκτική, θα έλεγα.
1: Βαλτός είσαι.
0: Η Ελλάδα, ρε παιδί μου, είναι ένας πειρασμός, δεν είναι τουριστικός προορισμός.
1: Και για μας.
0: Είναι πειρασμός, είναι πρόκληση.
1: Και εγώ είμαι επιρρεπής, καταλαβαίνεις. Μην βγάλω κανένα εισιτήριο και κάνεις την εβδομάδα μόνος εκπομπή.
0: Εντάξει, θα βάλουμε άλλους. Λοιπόν, θα σε πάω στην Κύθνο.
1: Πολύ ωραία στην Κύθνο.
0: Και υπάρχει ένα εντυπωσιακό σπήλαιο, το Καταφίκι, που για Καταφίκι.
1: Α, με φύ.
0: Ναι. Το οποίο, λέει, για αιώνες λειτουργήσε σαν καταφύγιο των κατοίκων απέναντι στους πειρατές.
1: Ναι.
0: Και συγκαταλέγεται δικαιολογημένα στα σημαντικότερα αξιοθέατα του νησιού. Να σου πω την αλήθεια, στην Κύθνο έχω πάει, δεν το είχα υπόψη μου. Να, λοιπόν, ευκαιρία να το μάθουμε. Παραμένει εν μέρη ανεξερεύνητο, ενώ βρίσκεται στην άκρη ενός οικισμού της Δριοπίδας, συγκεκριμένα στη βόρεια πλευρά, στη θέση Φυρές. Ναι, τις Φυρές ξέρω. Με σταθερή θερμοκρασία όλο το χρόνο, 17 βαθμούς Κελσίου.
1: Α, κάπως καλύτερα από χθες.
0: Το χαρτογραφημένο τμήμα του σπηλαίου με τα δεδαλώδη τούνελ αγγίζει τα 600 μέτρα, παρακαλώ.
1: Τι είπες τώρα?
0: Περιλαμβάνει και μια μεγάλη τεχνική στοά που δημιουργήθηκε για τη μεταφορά μεταλλευμάτων, καθώς τμήμα του σπηλαίου αξιοποιήθηκε ως ορυχείο.
1: Α, μάλιστα, κάτι χαλάσαμε και εκεί.
0: Επίσης, γνωστό σπήλαιο Γεωργίου Μαρτίνου, εδώ είναι το ωραίο, φόρος τιμής στον Κύθνιο γεωλόγο που μελέτησε την ιστορία αρχαίων χυμάρων που συνέβαλαν στη διαμόρφωση του. Το Καταφίκι εντυπωσιάζει χάρη στους υπερήλικες σταλακτίτες και σταλαγμίτες που δημιουργούν ένα εντυπωσιακά σχεδόν απόκοσμο θέαμα.
1: Πούρε, παιδί μου, να έχεις λεφτά να ταξιδεύεις.
0: Υπέροχο.
1: Εξαιρετικό
0: το
1: είναι.
0: Το Καταφίκι, παιδιά, στην Κύθνο. Οκ. Okay.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr.
2: 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης.
3: Europlan. Η κριτική εταιρεία που δραστηριοποιείται στον χώρο των κατασκευών από το 1998 με διεθνή αναγνώριση και σημαντικές βραβεύσεις. Υλοποίηση σύγχρονων έργων προσαρμοσμένων σε κάθε ανάγκη με ελέγχους ασφαλείας και ποιότητας καθ' όλη τη διάρκεια κατασκευής τους. Europlan. Καινοτόμες κατασκευές σε ολόκληρη την Κρήτη, πάντα με την αξιοπιστία και την εγγύηση μιας μεγάλης εταιρείας με εμπειρία πάνω από 25 έτη στον χώρο. Συνεχής ενημέρωση για την πορεία κάθε έργου και αποπεράτωσή του, πάντα εντός προϋπολογισμού και χρονοδιαγράμματος. Europlan. Έργα άρτιας κατασκευής, ποιοτικές παρεχόμενες υπηρεσίες. Europlan. Άγιος Νικόλαος και Ηράκλειο.
1: Μουσικά ταξίδια με τον Κώστα Πάγκαλο.
4: Να περνάς από εδώ τα βράδια και αν ζω, μη ρωτάς.
1: Τα πιο ερωτικά ταξίδια 8 με 10 με τον

0: Μουσικά ταξίδια με τον Κώστα Πάγκαλο.
1: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
2: Έχει βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδος εδώ.
1: Έχω.
2: Μετά θα πάνε
1: εκστασιαστεί.
2: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
1: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
2: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
1: Εξαιρετικό.
2: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
1: Τι λέρε.
2: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 12 με 2 το μεσημέρι, εδώ, στον ιντερνετικό Διάβλο Κρήτης.
0: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
3: Στο Intervetter Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetter με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetter Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Το κολαγόνο του δερματός σου χτίζεται ξανά. Face Serum Pure Collagen από τη Fresiderm. Ορός ολικής αναδόμησης με καινοτομία διπλής τεχνολογίας κολαγόνου που στηρίζει τον δομικό ιστό της επιδερμίδας. Vegan κολαγόνο, χαλκός και αμινοξέα συνεργούν για δέρμα νεανικό, πυκνό και ελαστικό. Το οβάλ του προσώπου επανέρχεται. Οι ρητίδες λιένονται και η εικόνα κουρασμένης όψης αναστρέφεται. Face Serum Pure Collagen. Το δέρμα σου με νέα αρχιτεκτονική. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
5: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Πολύ ωραίο.
1: Να μην λέμε μόνο για τα δικά μας, να λέμε και για τα έξω προς τα δικά μας.
0: Μπράβο τους, για πες.
1: Λοιπόν, από το CNN Greece το πήρε αυτό. Okay. Γιατί μαθαίνουν τα παιδιά ελληνικά στον Delaware των Ηνωμένων Πολιτειών. Μια πολιτεία είναι τον Delaware για αυτούς που δεν θυμούνται.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, υπάρχει ένα σχολείο που λέγεται The Odyssey Charter, Odyssey από την Οδύση, έτσι, The Odyssey Charter School στο Wellington, στο Delaware. Αυτό έγινε πριν, χτίστηκε πριν από 25 χρόνια.
0: Μάλιστα.
1: Και το χρηματοδότησε η ελληνική κοινότητα της περιοχής.
0: Αλλά
1: έχει συνολικά 2.500 μαθητές και το 98% αυτών των μαθητών δεν είναι Έλληνες.
0: Έλα.
1: Αλήθεια.
0: Μπράβο, ρε.
1: Πρόσεξε, σύμφωνα με τους μαθητές, η γνώση των ελληνικών, είπαν τα παιδιά, βοηθάει στην κατανόηση πολλών άλλων γλωσσών και μαθημάτων. Σκεφτείτε μόνο πόσοι ελληνικοί όροι υπάρχουν στα μαθηματικά και στη βιολογία, είπαν τα παιδιά. Βεβαίως. Το πρόγραμμα δέχει τόσο μεγάλη απήχηση που όχι μόνο έχουν πάρει επιδότηση πάνω από 4 εκατομμύρια δολάρια, γιατί εκεί ξέρεις πώς δουλεύουν τα σχολεία με επιδοτήσεις, αλλά ότι έχουν ζητήσει και άλλες πολιτείες να εφαρμόσουν αυτό το σύστημα.
0: Ωραίο!
1: Ναι, γιατί βρίσκουν ότι η εκμάθηση των ελληνικών βοηθάει και στις θετικές επιστήμες, μαθηματικά και τέτοια.
0: Βέβαια.
1: Να, είδες.
0: Πολύ ωραίο. Μπράβο, κυρία Κουβαρά.

0: Φτάσαμε στη μουσική ενότητα.
1: Τι
0: για
1: έχουμε
0: Πέμπτη
1: σήμερα?
0: Έχουμε τραγούδια από soundtracks.
1: Soundtracks, ναι.
0: Έτσι. Κοίτα, θεωρώ ότι τα τραγούδια του Ed Sheeran που μπήκαν στο F1, το ναι, Formula 1, με τον Brad Pitt, το πρόσφατο
1: το
0: αυτό,
1: το γνωστό, ναι.
0: Εντάξει, okay, αλλά θεωρώ ότι έχει βάλει σε πολύ πιο σημαντικά soundtracks τραγούδια, όπως αυτό το τελευταίο του Hobbit.
1: Έχει βάλει ο Ed Sheeran. Ναι. Τι είναι αυτό που μου είπες τώρα?
0: Θα το πούμε άλλη φορά. Σήμερα θα πάμε στο Formula 1, γιατί είναι και πολύ καινούργιο γενικότερα. Και είναι το Drive. Είναι το τραγούδι το οποίο ακούγεται στις πολύ γρήγορες σκηνές
1: του, ναι, του Ακόνα.
0: Έτσι, ναι, και τα λοιπά. Είναι από το soundtrack του άλμπουμ που κυκλοφόρησε περίπου ένα χρόνο πριν,
1: ναι,
0: τον Ιούνιο του 25, και το κατέταξε ως το καλύτερο τραγούδι του άλμπουμ της Formula 1 από τα 17 κομμάτια, το Billboard. Αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Σύμφωνα με το Billboard, λέει, το Drive πετυχαίνει το στόχο με τις ενεργητικές αναφορές του στον κόσμο των αγώνων και της Formula 1 και αποτυπώνει τον ενθουσιασμό και την ένταση της υψηλής ταχύτητας. Έτσι.
1: Πώς και δεν το τσιμπήσαν να το πάρουν σε κανέναν αγώνα αυτό το τραγούδι?
0: Το τραγούδι έχει παιχτεί στο βάθρο των αγώνων της Φόρμουλα 1 από τότε που κυκλοφόρησε η ταινία.
1: Α, το τσιμπήσανε.
0: Το βάζουν.
1: Για να το ακούσουμε κι εμείς.
0: Πάμε.

0: Λοιπόν, τελειώσαμε και για σήμερα, παιδιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ από καρδιάς για την παρέα σας. Άννα Κουβάρα και Ηλίας Ξενόπουλος μαζί σας όπως πάντα στο 2 στην τιμή του ενός.
1: Και μαζί μας ο Κώστας Γεωργόπουλος στη διεύθυνση παραγωγής και το κορίτσι μας το όμορφο Βασιλεία Πέτρου.
0: Φίλια πολλά σε όλες και όλους.
1: Να είστε καλά.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
0: Green Art, Νεκταρία Κοκολάκη, Μανώλης Παθάρος. Μαζί σας σε νέο χώρο στο περιφερειακό Ελούντας, περιοχή Ξηρόκαμπος, Αγίου Νικολάου. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη. Μελέτη, φύτευση, εγκατάσταση αρτευτικού δικτύου, αυτοματισμοί, συντήρηση, επίβλεψη. Green Art. Τα πάντα για τον κήπο σας. Στο φυτώριό μας θα βρείτε ποικιλία φυτών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, γλάστρες, σπόρους, φυτοχώματα, λιπάσματα, αρδευτικά. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη.
5: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
6: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
5: Καφέ Μέλι.
6: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
5: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
6: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
5: Καφέ Μέλι.
6: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
5: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος.
2: Διάβλος Κρήτης. diavlosradio.gr.
7: Πόσα πράγματα χωράνε σε μια τσάντα, πόσα όνειρα και πόσες αναμνησίες. Εσύ που έλεγες θα σ' αγαπώ τα πάντα, ετοιμάζεσαι την πόρτα.

0: Το ταξίδι ξεκινάει από εδώ. Θα ταξιδεύουμε μαζί με το Μανώλη Λεμπίδη καθημερινά εκτός Τετάρτης στις 4 το απόγευμα.
1: Ένα ταξίδι μου είχες τάξει.
0: 2 ώρες μουσικής και επικοινωνίας, συντροφιά με τα καλύτερα. Από τον Διάβλο Κρήτης, ταξιδεύοντας μαζί με τον Μανώλη Λεμπίδη.
1: Που δεν το θυμάσαι πια.
2: Καλό απόγευμα φίλες και φίλοι. Όπως κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή σε αυτό το μάταιο κόσμο ταξιδεύουμε μαζί. Είναι ο Διάβλος Κρήτης, είναι ο Διάβλος Radio.gr. Ταξιδεύουμε για τις επόμενες 2 ώρες με πολύ πολύ μουσική και εύχομαι να περάσουμε καλά. Εγώ είμαι από τη Βαλένθια. Λοιπόν, να αγαπάτε, να το δείχνετε, να είστε ο εαυτός σας, να περνάτε καλά και εμείς μαζί σας να περνάμε ακόμα καλύτερα. Πάμε να ακούσουμε χορηγό και επανερχόμαστε.
3: Είσαστε έτοιμοι να ανακαλύψετε μια νέα διάσταση στον ήχο? Στην Creta Med σας προσφέρουμε τα πιο σύγχρονα ακουστικά βαρικοεία στην Κρήτη, σε συνεργασία με τα Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Το ειδικό μας τμήμα μπορεί να σας βοηθήσει να ακούσετε ξανά καθαρά και να απολαμβάνετε τις αγαπημένες σας στιγμές. Ακουστικά Κέντρα Κρήτης και Creta Med μαζί σας για πάνω από 20 χρόνια. Επισκεφτείτε μας Ανδρέα Παπανδρέου 9, Άγιος Νικόλαος και ανακαλύψτε την πλούσια γκάμα μας. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 28410 28177. Μην αφήνετε τη βαρικοΐα να σας κρατά πίσω. Creta Med και Ακουστικά Κέντρα Κρήτης, για μια ζωή γεμάτη ήχους.
2: Εδώ είμαστε λοιπόν, ταξιδεύουμε μαζί με το Μανώλη Λεμπίδη στο μικρόφωνο. Πάμε,
4: στο τηλέφωνο.
2: Πάμε, προχωράμε, πάμε στο τηλέφωνο.

0: Αν αγαπάς αληθινά,
1: παίρνεις τα όρυτα βουνά.
0: Παίρνεις τα όρυτα βουνά
1: και τράγουδα.
0: Γεια σου Φρυδερίκη Λουλουδού.
1: Στη σελή.
0: Τι είναι αυτά τα, πού τα βρίσκεις αυτά τα ψευδόνυμα, πού τα βρίσκεις αυτά τα ονόματα. Φρυδερίκη Λουλουδού. Δώστε λουλούδια. Λουλούδια. Να μυρίσει ο τόπος, να γεμίσει χρώματα. Σε ερωτεύομαι.

0: έχω.
1: Άννα, άφησε τα νύχια σου παρακαλώ και χτύπα εκεί πέρα, μήπως κάνουμε κανένα κουμπόδεμα με τις καρδιές.
0: Και θίζομαι.
1: Άντε παιδάκι.

Μαζέψτε κανένα μπελόφιλο να φάμε κανένα ντολμά εκεί πέρα με χοχλιό. Θα σε πνίξω. Άντε κάντε καμιά δουλειά. Σε ρωτεύομαι, μη κοιτάς και διστάζω. Είσαι γύρω μου, είσαι μέσα μου, είσαι εδώ, δεν σ' αρπάζω. Όχι τίποτα άλλο, να φύγει το κρύωμα ρε παιδί μου. Μα στο τάζω. Μας κάναν και ωραίους, πώς το λένε, χθες, βεντούζες, να περάσει το κρύο μας. Νιώθουμε λίγο καλύτερα.

0: Δεν ζει. Στο δέρμα χαρά. Δεν ζηλεύουμε. Δεν ζηλεύουμε.
1: Μην κλαις, όπου κι αν πάω θα έχω δυο φωτιές. Απ' τις ματιές σου αυτές.
0: Όπου κι αν είστε, ό,τι κι αν κάνετε, καλά να είστε, καλά να περνάτε. Δεν ζηλεύουμε. Θάλασσα είστε. Διακοπάρετε ό,τι κάνετε, δεν ζηλεύουμε. Πού θα πάει? 360 μέρες, 65 μέρες την έχουμε τη θάλασσα στα πόδια μας. Τώρα δεν μπορούμε, είμαστε κρυωμένοι. Θα έρθει η σειρά της. Δεν χάνεται, δεν φεύγει. Εδώ είναι. Όνειρο ήταν, όνειρο.

0: μου.
1: Γεια σου ρε Αλκίνο Ιωαννίδη.
0: Το λιγμό σου να λέει
1: όνειρο ήτανε.
0: Όνειρο ήταν.
1: Όνειρο ήταν, όνειρο. Ταξιδεύοντας μαζί με το Μανώλη Λεμπίδη, συντροφιά κάθε μέρα εκτός Τετάρτης 4 με 6. Αν σας αρέσει η μουσχία, αν δεν κάνετε χωρίς μουσχία, ελάτε εδώ παρέα. 4 με 6. Στέκεις του δρόμου.
2: Στέκεις του δρόμου.
1: Κάποια άκρη μόναχος.

0: μισή.
1: Διάβλος Κρήτης.
2: Διάβλος Radio.gr. 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης. Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς το Αρτοπολίον Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλιο. Αρτοπολίον Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
0: Έλε, πάμε. Γεια σου, κυρία εκπαιδευτηγέ. Φουλ εκπαίδευση. Φουλ εκπαίδευση, μάθηση, καλλιέργεια.
3: Με ένα όνειρο τρέλο. Όνειρο απα.
0: Βρήκε ο Φίλιππα στον Αθαναήλ.
3: Ξεκινήσαμε κι οι δυο μας.

0: Λεμπίδης σαν πλοίο που δεν ζηλεύει ποτέ σαν... Θαυμάζει, ναι, ζηλεύει, no.
1: Στις λίμνης μέσα το θέλω, ναι.
0: Ζηλεύω τα νυχάκια σας που κάνετε, συγγνώμη, καπτά.
1: Σαν ουφαρό που μάβησε στις λίμνης μέσα.
0: Μην παρεξηγηθώ.
1: Θόλο
0: νερό. Έτσι δεν ζηλεύω εδώ. Θέλω να φτιάξω ο λαιμός μου για να αρχίσω να κολυμπάω. Αυτό με νοιάζει μόνο.

0: σε στις λίγες μέσα το δω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ για την έμπνευση.
1: Όπου να βάγισε σαν ούφαλο.
0: Φτύξτε με ρε, είμαι πολύ καλός. Φτύξτε με.
1: Στις λίμνες μέσα το
0: θόλο. Έχω λέει, πώς μου το είπανε, επειδή είναι βραχνή η φωνή μου από το κρύωμα, είναι λέει αισθησιακή. Αχ, συγκινήθηκα. Αλίμονο, το χάρηκες. Το καταχάρηκες και είναι το αυτού. Πάμε!

Οπότε σε έχω πολύ ψηλά. Πολύ ψηλά. Δεύτερο όροφο και πάνω.

0: Όποια χείλη και να φυλάς, ξέρω σκέφτεσαι εμάς.
1: Βρέχει, κοίταξε καρδιά μου, βρέχει. Το αίμα μου για ψένα τρέχει.
0: Άστα, Δημήτρη.

προσπάθησε να τον πάρεις και δεν χαίρεται και εσύ βρέχεσαι και ήλιασαι σαν το τσιγάρο. Παναγιά μου.

0: αγγίζεις.
1: Αυτά τα όνειρα πρέπει να τα κόψουμε από μου. Πρέπει τα όνειρα να κοπούνε διαροπάλου. Γιατί λένε ότι τα όνειρα είναι αποθυμένα της ημέρας. Έτσι, και όταν κοιμάσαι και σκέφτεσαι κάτι, το βλέπεις μετά όνειρο συνεχόμενο. Πρέπει να κοπούν αυτά διαροπάλου.

0: πια και εγώ με...
1: Γεια σου Μουστερή. Τέσσερα.
0: Για την αγάπη.
1: Μουστερή, τέσσερα.
0: Τώρα κανείς δεν θα με πείσει. Μόνο εγώ για μας είχα.
1: Μας έβγαλες τον αδόξαστο.

0: Έχετε πυροσβεστήρι χειρά όλοι για να σας φροντίσουμε και εσάς. Φροντίζουμε για τα πάντα και για την υγεία σας.
1: Πριν το τέλος, πριν το τέλος, μια στιγμή να σταματήσεις.
0: Τα σβήνουμε όλα.

0: Άλλη φάση σήμερα η εκπομπή, έτσι. Καψούρα πολύ. Σκίσιμο, σφάξιμο. Σπίτια.
1: Τόσοι άνθρωποι,

τώρα μια μαργαρίτα σηκώνει. Μαργαρίτα. Τρεις, 7 καρδιές. Καλός αριθμός.

0: Εσείς που κάνετε μπάνιο εκεί, προσέχετε, μην ενοχλείτε τον ακατανόμαστο αυτόν χωρίς όνομα.
1: Όταν θα σβήνεις με ένα δάκρυ στη σιωπή, δικαί μου έρωτα,
0: δικαί μου έρωτα,
1: δικαί μου έρωτα,
0: δικαί μου έρωτα. Μια μαργαρίτα είναι τώρα, δικαί ώρα της. Σκόνη μια μαργαρίτα τώρα.
1: Δικαί μου έρωτα.
0: Μεγάλη.

Δεν είπατε τίποτα, προχωράμε. Τώρα είμαστε σε φάση σιρτάρι, μαχαίρι, σαπουμάχαιρο. Προχωράμε. Καρδιά μου μόνη.

0: αυτή.
1: Εσείς έχετε μπαλκόνια, εμείς δεν έχουμε μπαλκόνια.
0: Όλοι οι ανθρώποι έχουν χαθεί.
1: Είστε προνομιούχοι.

20.000 καρδιές. Μας έκανες χθες ένα ζάμπα επίσκεψη.

Το πρώτο μετά το διάλειμμα μου τα φερώνεται και λέει η κυρία από κάτω, εξαρτάται. Κατάλαβες.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: Διάβλος Radio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
5: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: Διάβλος Radio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο. Με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: Διάβλος Radio.gr. Ακούγεται.
5: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
5: Ακούγεστε.
6: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
2: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
7: Ταξιδεύοντας μαζί, Διάβλος Κρήτης, με τον Μανώλη Λεμπίδη. 4 με 6. Εκτός Τετάρτης. Έχτιζα παλάτια. Αυτό μου αφιερώνεται.

0: Εγώ θα σας πω, εγώ θα σας πω το λόγο που δεν γίνομαι καλά.
1: Και έκτισα παλάτια, πλάι σου μακρύμα, φύσηξε ο βοριάς και τα πνίξε.
0: Γιατί κάθε πρωί εκεί που πίνε καφέ στο Δήμο με περνάνε γενναίες 14. Ο δήμαρχος, ο influencer ο δήμαρχος, με τα selfie και με τα δελτία τύπου με τη φατσούλα του και οι happy travelers. Κάθε πρωί. Πώς να γίνω καλά. Χώνουνε και αγχώνουνε. Έχτιζα παλάτια. Τα ίδια κάνει κι αυτός. Έπιασε η βροχή και τα ρίξε όλα χαμό.
1: Έχτιζα παλάτια.
0: Το πιστεύω, βουντού, βελάκια, ντάν. Όπως έκανε και ο πατέρας του. Στη λίμνη πήγε να σκάψει να κάνει υπόγειο πάρκινγκ. Και τα νερά από τη λίμνη τα έρχνε στο λιμάνι. Καταλάβατε, φεύγανε τα νερά της λίμνης και τα έρχνε στο λιμάνι για να αδειάσει, για να κάνει λίγο υπόγειο πάρκινγκ. Και δεν πρόλαβε αυτός, έπρεπε να βάλει και το γιο του για να το αποτελειώσει, να μας... Άστο. Άστο, γιατί τα βελάκια...

0: για κοίτα με στα μάτια
1: σου, Γκασμέντ.
0: Εξηγήσου που είναι το ζεστό, το γλυκό, το φιλί σου. Δεν είχες μυστικά από μένα.
1: Καρδούλες μας στέλνουν και οι άντρες τώρα.

Αστείευομαι, φίλε μου, αστείευομαι. Κάνε ό,τι θέλεις. Καλοδεχούμενα τα πάντα. Και να σ' αρέσουν τα τραγούδι και το χιούμορ και όλα. Μη ζητάς συγγνώμη, αγόρι μου. Μη φύγεις ποτέ, μη φύγεις ποτέ.

0: εσύ.
1: 42.000 καρδούλες και είμαστε 5 και 23. Τι λες?
0: Να αγαπά, και είναι μόνο.
1: Σφαίρα πάει η ομάδα σήμερα. Του, μη σας μαθιάσω.

Με αυτό το τραγούδι ξέρετε τι θυμήθηκα. Αλλά πού να το βρω τώρα. Θυμήθηκα, έκοψα τώρα την εκπομπή, αλλά με αυτό το τραγούδι θυμήθηκα τι. Ένα τραγούδι του Καλατζή. Του Καλατζή. Πω από το μυαλό μου σούφερα κανία. Σταμάτα ρε. Έλα πάμε. Όχ. Ρε, τι κάνει τώρα. Έλα, γέλα. Τα βρήκα.

0: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι.
1: Europlan. Το δυναμικό της εταιρείας μας είναι καταρτισμένο και στελεχωμένο από κορυφαίους αρχιτέκτονες, πολιτικούς μηχανικούς και μηχανολόγους με υψηλή τεχνογνωσία που εγγυώνται ένα άρτιο αποτέλεσμα στην επένδυσή σας. Europlan. Χτίζετε το νέο σας σπίτι? Επισκεφτείτε μας. Στη Europlan πραγματοποιούμε κάθε σας όνειρο και επιθυμία επιλέγοντας το οικόπεδό σας οπουδήποτε στην Κρήτη. Αναλαμβάνουμε τον σχεδιασμό και την ανέγερση της κατοικίας που θα σας συντροφεύει για μια ζωή. Europlan. Έργα άρτιας κατασκευής, ποιοτικές παρεχόμενες υπηρεσίες. Europlan. Άγιος Νικόλαος και Ηράκλειο.
2: Οι μπαλάντες του Διάβλου Κρήτης έχουν και όνομα και ώρα. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Καθημερινά στις 11 το πρωί και στις 11 το βράδυ. Μπαλάντες και άλλα αγαπημένα τραγούδια. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Μουσική επιμέλεια Άννα Βαρνακιώτη.
0: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
3: Μάτια που κλαίνε, μην τα πιστεύεις. Είναι επικίνδυνο.

Ηλιοβασίλεμα, σαν με κοιτάς, Αφροδίτη Μάνου. Και ο άλλος ποιος ήταν, Αφροδίτη Μάνου και... Ήταν ο Γιάννης Φέρτης.

Σου το έχω πει, σου το έχω πει. Εγώ είμαι αγάπη δύσκολη. Σου το έχω πει, σου το έχω πει.

το έχω πει, σου το έχω πει, αλλά εσύ που μυαλό. Ο Πάριος το λέει και αυτό. Τώρα έχουμε άλλο Πάριο. Άκου το, φίλε.

0: Πως μια ζωή θα σ' αγαπώ.
1: Μια ζωή θα σ' αγαπώ.
0: Πως μια ζωή θα σ' αγαπώ. Μακάρι, σας το έχω μωρέ κοπέλια. Όλοι να βρείτε μια τέτοια αγάπη, να αγαπιέστε αιώνια. Είναι ωραίο να σας αγαπούν

Άντε να φτάσετε 60, 58 φτάσατε. Μπράβο.

0: σου.
1: Άντε, πλησιάζουμε 60.000, έλα.
0: Και έναν καιρό με στην αγκαλί σου.
1: Άντε να σπάσουμε ρεκόρ σήμερα. Σπάστε νύχια εκεί.

0: όταν με
1: θες. Λοιπόν, εμείς θα είμαστε κοντά αύριο πάλι την ίδια ώρα. Να είστε καλά, να προσέχετε, να αγαπάτε, να το δείχνετε, να είστε ο εαυτός σας. Και αν έχετε γεννηθεί στη Βαλένθια, καλή επιτυχία αύριο. Καλό απόγευμα.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση,
3: ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
5: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
6: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
5: Καφέ Μέλι.
6: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
5: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
6: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
5: Καφέ Μέλι.
6: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
5: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος.
7: Green Art, Νεκταρία Κοκολάκη, Μανώλης Παθάρος. Μαζί σας σε νέο χώρο στο περιφερειακό Ελούντας, περιοχή Ξηρόκαμπος, Αγίου Νικολάου. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη. Μελέτη, φύτευση, εγκατάσταση αρτευτικού δικτύου, αυτοματισμοί, συντήρηση, επίβλεψη. Green Art. Τα πάντα για τον κήπο σας. Στο φυτώριό μας θα βρείτε ποικιλία φυτών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, γλάστρες, σπόρους, φυτοχώματα, λιπάσματα, αρδευτικά. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη.
2: Διάβλος Κρήτης. diavlosradio.gr.
8: Έλα παιδό όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
9: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Την προστασία από τον ήλιο δεν τη διαπραγματεύεσαι. Sunscreen Velvet από τη Fresiderm. Κατοχυρωμένη πατέντα αντιλιακής προστασίας με την αποκλειστική τεχνολογία Velvet Second Skin. Απόλυτα ανάλαφρη αίσθηση, βελούδινη υφή, χωρίς να αφήνει ίχνος λιπαρότητα στο δέρμα. Εξασφαλίζει άριστη κατανομή των αντιλιακών φίλτρων για ομοιόμορφη, αποτελεσματική προστασία. Πατενταρισμένη καινοτομία Sunscreen Velvet από τη Fresiderm.
11: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα πετά στο υπόγειο.
12: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
11: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
12: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.

Με μια ιστορική ηχογράφηση πάμε να ξεκινήσουμε σήμερα την εκπομπή. Άλκης Πρωτοψάλτη, Νίκος Αντύπας και Λίνα Νικολακοπούλου. Μια τριπλέτα ανθρώπων οι οποίοι πραγματικά άφησαν ανεξίτηλο το σημάδι τους στην ελληνική δισκογραφία με ένα άλμπουμ, εντάξει, σημείο αναφοράς, το ηφαίστειο που ξυπνά και μη με πας από το σπίτι στο Θεό να με πας, το ακριβό μου διθέσιο. Τραγούδι λοιπόν που αγαπάμε πάρα πολύ και δεν έχουμε σταματήσει ούτε θα σταματήσουμε ποτέ να αγαπάμε και αναλογιζόμενο ότι η Άλκης Πρωτοψάλτη είναι ίδια χρονολογία γεννημένη με τον Νίκο Πρωτοκάλλουγλου. Η Άλκης Πρωτοψάλτη τραγούδησε για τον Άδωνη της πλατείας της Νέας Σμύρνης και ο Νίκος Πρωτοκάλλουγλου γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Νέα Σμύρνη. Τότε αυτά τα στοιχεία σύν την πολύ πολύ μεγάλη πορεία και την αγάπη που έχουμε μεταξύ τους δεν είναι καθόλου τυχαίο η συνέβρεση που θα γίνει αυτό το καλοκαίρι μεταξύ τους σε όλη την Ελλάδα στις συναυλίες τους. Λουκάς Φωτοπούλος στο μικρόφωνο και την παρέα σας, πάμε να ξεκινήσουμε τη σημερινή εκπομπή γιατί σε λίγο έχουμε και καλεσμένους, τους Ρεβάνς, που θα μας πούν για ποιο λόγο κάνουν αυτή τη Ρεβάνς και ποιον θέλουν να κερδίσουν γιατί χάσανε κάτι και συμβαίνει κάτι τέτοιο, δεν ξέρω. Το επόμενο, έστω και με λίγες έτσι παρενοχλήσεις, έρχεται από τον Μάριο Ψαριανό. Και είναι «Έρωτας είναι».

Μεγαλώνω και δεν είναι πως δεν τα έχω πάει εντάξει. Μα δεν πήγα το ταξίδι που είχα τάξει στο νεότερο εαυτό μου, το δεστά 18 μου που θα

Τα μεθύσια με χαλάνε τελευταία παραπάνω. Ίσως φταίει πολλό τρέχω και δεν φτάνω. Ίσως φταίει και η ηλικία, είναι μια δικαιολογία.

Μεγαλώνω, δε μ' αρέσει να πληγώνει, με θυμώνει. Και μαζί μου κι η γενιά μου μεγαλώνει. Πότε πρόλαβε να κουραστεί, πριν καλά καλά να δοξαστεί. Γίναμε καλοί μικροαστοί και δεν είμαστε εμείς αυτοί. Γίναμε καλοί μικροαστοί και δεν είμαστε εμείς αυτοί. Μεγαλώνω και με τρώει κάθε βράδυ που ξαπλώνω. Όταν τη μισή ζωή μου μετανιώνω και την πλάτη μου γυρίζω στον ήρωα που αποκλείω.

Αυτό ήταν ο Πάνος Μουζουράκης και το υπέροχο τραγούδι του που πραγματικά στίχο-στίχο ταυτιζόμαστε όλοι μαζί του. Λοιπόν, από τον Πάνο πάμε στο Δημήτρη Κοριαλάκη από ένα άλμπουμ που πραγματικά είχα αγαπήσει. 2003 κυκλοφόρησε. Είχα την τύχη και τη χαρά και την τιμή μεγάλη να δουλέψω με τον Δημήτρη μου, τον αγαπημένο μου φίλο. Ας τα δύσκολα σε μένα. Τελικά, αν αφήσουμε τα δύσκολα σε κάποιον άλλον, μας απαλλάσσει το βάρος? Δεν νομίζω. Ακούστε όμως το τραγούδι που αγαπάω πάρα μα πάρα πολύ. Έγραψε τη μουσική και τους στίχους ο Δημήτρης Κοριαλάς.

Αυτά ήταν τα σημάδια σου, αυτό ήταν και το πρώτο τελευταίο τραγουδάκι πριν μας έρθουν οι καλεσμένοι μας, οπότε θα κάνουμε ένα τραγούδι από τον Πάνο Βλάχο, έρχεται το τελευταίο για το πρώτο ημίωρο. Έρχονται οι Revans και θα μας πούν πολλά πολλά πράγματα για το τρίτο τους άλμπουμ, για την δική τους φιλοσοφία και το πώς σκέφτονται τα πράγματα τα μουσικά. Εμείς θα κάνουμε μικρό break και θα επιστρέψουμε και πάλι μαζί εδώ μαζί σας, δεν φεύγει κανείς.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr. 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης. Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς στο Ορτοπολείο Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλαιο. Αρτοπολείων Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
2: Μουσικά ταξίδια με τον Κώστα Πάγκαλο.

0: ευτυχίας.
1: Μουσικά ταξίδια με τον Κώστα Πάγκαλο. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Το κολαγόνο του δερματός σου χτίζεται ξανά. Face Serum Pure Collagen από τη Fresiderm. Ορός ολικής αναδόμησης με καινοτομία διπλής τεχνολογίας κολαγόνου που στηρίζει τον δομικό ιστό της επιδερμίδας. Βίκαν κολαγόνο, χαλκός και αμινοξέα συνεργούν για δέρμα νεανικό, πυκνό και ελαστικό. Το οβάλ του προσώπου επανέρχεται. Οι ρητίδες λιένονται και η εικόνα κουρασμένης όψης αναστρέφεται. Face Serum Pure Collagen. Το δέρμα σου με νέα αρχιτεκτονική. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

0: Παιδιά, καλώς ορίσατε. Μπήκαμε δυναμικά και με πολύ πολύ έτσι μεγάλα γκάζια, θα έλεγα. Έτσι. Καλώς ορίσατε, έχουμε τον Αστέρη και έχουμε και τον Χρήστο που τον είπα Βασίλη εγώ όταν γνωριστήκαμε, αλλά αναφερόμουν σε ένα τραγούδι σας που θα ακούσουμε αργότερα. Είναι η Revanse εδώ. Έχουμε τρίτο άλμπουμ. Πρώτη φορά σας γνωρίζουμε εμείς. Καλώς ορίσατε πρώτα απ' όλα.
1: Καλώς σας βρήκαμε.
0: Όσο πιο κοντά στο μικρόφωνο, τόσο πιο καλό θα κάνετε και στους ακροατές μας. Αγαπηθείτε. Ξέρεις, είσαστε αγαπημένοι, φαντάζομαι.
1: Είμαστε πολλά πολλά χρόνια φίλοι.
0: Κοίτα, το καλό είναι ότι έχετε κάνει τρία άλμπουμ μαζί. Ωραία, αυτό είναι κάτι που είναι τουλάχιστον καλό για τις ελληνικές μπάντες. Μετά το δεύτερο διαλύονται.
1: Έτσι είμαστε φίλοι από τα 20 μας συμφοιτητές και πολύ καλοί φίλοι μεταξύ μας, εγώ με τον Αστέρη.
0: Τέλεια.
1: Εγώ είμαι ο Χρήστος.
2: Έχουμε άλλα τρία άλμπουμ έτοιμα.
0: Α, νομίζω άλλους τρεις. Αλλά δεν χωράμε όλοι εδώ. Εντάξει,
1: έχουμε και άλλους που δεν χωράμε.
0: Καλά, προφανώς, ναι, δεν παίζετε δύο άτομα. Έχετε και άλλα δύο.
2: Άλλα τρία άλμπουμ σίγουρα.
0: Έτοιμα.
2: Ναι, ξέρουμε τα τραγούδια που θα μπουν στα επόμενα τρία άλμπουμ μας.
0: Χωρίς αυτό να επισύρει καμία, ας πούμε, βελτίωση ή κάτι.
1: Πολύς δεύτερη σκέψη. Και δεύτερη σκέψη. Ήδη γιατί... και σε αυτό το δίσκο τώρα είχαμε δύο κομμάτια που μπήκαν τελευταία στιγμή.
0: Ένα, οι ίδιοι άνθρωποι θα είστε σε τρία χρόνια.
1: Όχι. Δεν νομίζω έτσι λίγο καταχρηστικά και καθυπερβολή το είπα.
0: Στέλνει. Ναι, έχουμε πολύ υλικό. Αυτό, ναι. Έχουμε πολύ υλικό. Να έχετε πάντα υλικό, γιατί ξέρετε, και εμείς, ενώ οι ακροατές, όχι τα ραδιόφωνα απαραίτητα, γιατί τα ραδιόφωνα είναι πολύ μεγάλη κουέντα, μπορούμε να κάνουμε αργότερα. Ανάγκη έχουν να ακούν. Και ο κόσμος, όσο υπάρχει κάτι να ακούσει και να ψάξει και να ανακαλύψει, τόσο πιο εύκολα θα είναι και, ξέρεις, η επιλογή του καθένα να μπορεί να ανακαλύψει και να βρει νέους ανθρώπους που εκφράζονται και θέλουν να πούν αυτό που θέλουν να πούν. Έτσι, γιατί revanse, από ποιον θέλετε να πάρετε revanse? Πασάρει ένα στον άλλον. Ναι, έτσι, ναι, εγώ κάνω ναι, το ηχητικό.
1: Κοιτιόμαστε ναι. Μεταξύ μας για να πάρουμε. Λοιπόν,
0: ποιος αγώνας χάθηκε για να πάρετε revanse?
1: Δυστυχώς έχουν χαθεί πολλοί αγώνες τα τελευταία χρόνια. Αυτό που είπα πριν, εμείς οι συμφοιτητές γνωριστήκαμε με τον Αστέρη. Το 2009, νομίζω.
0: Σε τι σχολή?
1: Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης, πάνω στη Θεσσαλονίκη, στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Μια περίοδος που θυμόμαστε, νομίζω, και κοινωνικά. Υπήρχε ένας έντονος αναβρασμός, η αρχή της κρίσης. Εμείς ήμασταν νέα παιδιά τότε, 19 χρονών. Βγαίναμε και στην εκπαίδευση, αλλά ταυτόχρονα και στην αγορά, γιατί δουλεύαμε από μικρή, παίζοντας μουσική. Οπότε, νομίζω, ενστικτοδός και υποσυνείδητα, δεχόμασταν όλη αυτή την πίεση και αυτή την βία, σε εισαγωγικά και χωρίς εισαγωγικά, από γύρω-γύρω, για το πώς θα βγούμε, τι θα κάνουμε. Παίζει και ένα πλαίσιο και καλλιτεχνικά και μουσικά ακόμη. Γιατί είσαι επαγγελματίας μουσικός, δεν είσαι επαγγελματίας μουσικός, τι συμβαίνει, σε θεωρούν καλαμπόρτζι, ποιος είναι ο ρόλος σου μέσα στην κοινωνία. Και κάπως συζητώντας και για το όνομα της μπάντας, και γλωσσολογικά το revanse, γιατί μας άρεσε και αυτό το ρομ, θέλαμε μια ένταση.
0: Είναι έβυχο.
1: Ναι, έχουμε και κοινές καταβολές σε αυτό το ροκ της δεκαετίας του 90, στη μουσική του Μικρούτσικου. Οπότε, ο τίτλος, το embargo, ας πούμε, που ήταν σαν δίσκος, ή πρόσφατα είπα στον Αστέρ, το θυμήθηκε, η ρεζέρβα του Σαββόπουλου, ήταν λέξεις που μας αρέσανε. Και έτσι καταλήξαμε.
0: Είχε κάτι από ρεζέρβα.
1: Ναι,
0: το
1: ναι.
0: Revanse,
1: καταλήξαμε στο revanse. Γιατί μέσα σε όλα προσπαθούμε και για μια διαδικασία επανάκτησης, ο καθένας με τον τρόπο του, γιατί χρειάζεται, νομίζω, να επανακτήσουμε πράγματα και σε προσωπικό και σε κοινωνικό επίπεδο που χαθήκανε, ενώ είχαν κατακτηθεί μετά από πολλά χρόνια αγώνων.
0: Εντάξει, αυτά τα πράγματα είναι να γίνονται και να τρέχει η ζωή. Τίποτα δεν μένει κατεκτημένο από μόνο του.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι, δηλαδή, και αν έχουμε μια τέτοια απατηλή, νομίζω, εντύπωση, έρχεται η ιστορία και το ανατρέπει. Πολύ, πολύ απλά.
1: Δυστυχώς τίποτα δεν μένει κατακτημένο από μόνο του. Και τώρα που το λες, εγώ ήμουν παιδάκι και κάποια στιγμή η μητέρα μου το είπε αυτό.
0: Αλήθεια.
1: Ναι, ναι, έφηβος.
0: Θα γίνω.
1: Ναι, ναι. Μου λέει.
0: Αρχίζει και γίνω μπαμπάς σου,
1: δηλαδή. Η δημοκρατία, λέει, που βλέπεις, δεν ήταν δεδομένη ούτε παλαιότερα, ούτε θα είναι δεδομένη αύριο.
0: Γιατί θεωρούμε δεδομένα πράγματα.
1: Και τότε ένα παιδί 14-15 χρονών, μπορεί και είναι μικρότερος, δεν θυμάμαι, αλλά είχα λίγο σοκαριστεί. Καλά έκανε και μου το είπε, βέβαια.
0: Λοιπόν, εγώ θέλω να ακούμε τραγούδια, οπότε πάμε στο επόμενο και σιγά σιγά έρχεται η ροή της κουβέντας ωραιότατα.

Ένα βαρκάκι με σοπέλαγα να βάγισε. Μέσα στο κύμα και στη μαύρη τρικυμία. Μα τότε ένα αρμενάκι και αποτράβηξε. Και το αρμάτωσε με άλμπουρα και ιστεία.

0: μπήκατε με τα γκάζια με το σπίρτο, αλλά ηρεμούμε σιγά σιγά, έτσι, ξέρεις. Λοιπόν, οι αφορμές σας, πότε ξεκίνησε βρε Αστέρι όλη η διαδικασία, πώς βρέθηκε η μπάντα, ήσαν συμφοιτητές και είπατε δεν πάτε να κάνουμε και μια μπάντα, έτσι γιατί μας αρέσουν αυτά που λένε οι άλλοι, να τα πούμε εμείς.
1: Όχι, όχι, δεν έγινε καθόλου.
0: Καλά,
1: έτσι.
0: Προφανώς. Έτσι.
1: Υποθετικά μιλώντας. Δεν είχαμε καν στο μυαλό μας ότι θα είμαστε σήμερα εδώ που είμαστε. Ξεκινήσαμε να κάνουμε πολύ παρέα στα πρώτα έτη της σχολής. Εγώ θαύμαζα πολύ τον Χρήστο, τον ήχο του κλαρινέτου. Ενώ το κλαρινέτο δεν από τα αγαπημένα μου όργανα, όταν τον πρωτοάκουσα.
0: Και πολύ ιδιαίτερο.
1: Όταν τον πρωτοάκουσα να παίζει. Σκέφτηκα ότι θέλω να. Πριν γνωριστούμε ακόμα καλά, σκέφτηκα ότι θέλω να παίξω με αυτό το άτομο. Θέλω να ακούσω και να συνδιαμορφώσω τον ήχο αυτό που βγάζει το κλαρινέτο του με τους ήχους που βγάζει η κιθάρα μου. Σιγά σιγά ξεκινήσαμε να κάνουμε παρέα. Πήγαινε ο ένας στα live του άλλου. Ο καθένας είχε τότε τις φοιτητικές του μπάντες. Όσο περνούσε ο καιρός, αρχίσαμε να ανοιγόμαστε περισσότερο ένας τον άλλον και να δείχνουμε τα τραγούδια που γράφαμε. Κάποια στιγμή θυμάμαι χαρακτηριστικά κάποια χρονιά που είχαμε βάλει κάθε Τετάρτη που κατεβαίναμε στο Λευκό τον Πύργο και απλώναμε τα χαρτιά μας με μια κιθάρα και παίζαμε ένα στον άλλον τα τραγούδια της εβδομάδας.
0: Εξώ. Χωρίς πρόστιμο ή με πρόστιμο.
2: Δεν παίζαμε.
0: Ωραία, δεν φταίω εγώ, αλλά είναι η επικαιρότητα.
2: Ναι, ναι.
0: Γέλαγα πάρα πολύ που το βλέπα. Γέλαγα όχι με. Εννοείται με την ευχαρίστηση του γέλιο, αλλά με την ηλιθιότητα της φάσης. Έτσι.
2: Να πω ότι ευτυχώς.
0: Συγγνώμη που σε έκοψα, αλλά νομίζω
2: όχι, γιατί μας αφορά όλο αυτό και οι κοινωνικοί αγώνες. Εγώ ήμουνα και μέλος του ΔΣ, του Συλλόγου Μουσικών Βορείου Ελλάδος, κάποια στιγμή. Ευτυχώς να πω ότι κάποιες τέτοιες, θα το πω, ηλίθιες αντιδράσεις βοηθάνε για να ξαναμπαίνουν τα πράγματα σε μια σειρά.
0: Ναι, ναι. Έτσι.
2: Ευτυχώς. Ναι, ναι. Γιατί υπάρχει αντίδραση και υπάρχει έτσι και. Ενότητα των μουσικών και πάνω στη Βορειοελλάδα.
0: Πρόσεξε και τώρα, εγώ θα κάνω τον προβοκάτορα. Έτσι, μ' αρέσει πάρα πολύ να το κάνω αυτό. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Λοιπόν, η αντίδραση ήταν των μουσικών ή των social media?
2: Όχι, η αντίδραση ήταν των μουσικών.
0: Α, οκ. Okay. Ναι, δεν ναι, ξέρω, ναι. Δεν το παρακολουθήσα τόσο πολύ η γιατί. Ήταν. Εγώ απέχω και λίγο από τα social, ναι, δεν έχω πολλά.
2: Το ότι φαίνεται στην επιφάνεια να υπάρχει αντίδραση στα social media είναι γιατί ένα μεγάλο μέρος της ζωής μας είναι στα social media. Ναι. Οπότε πού θα το δούμε, στα social θα το δούμε.
0: Το πήραν πίσω λόγω των social media ή λόγω των μουσικών?
2: Όχι, το πήραν πίσω λόγω του σωματείου.
0: Α, οκ, okay, εντάξει, αυτό είναι μια πολύ ωραία διευκρίνηση. Γιατί είναι πολύ ωραία.
2: Ναι, ναι. Το σωματείο τα τελευταία χρόνια έχει δυναμώσει με πολλή προσπάθεια συσπήρωση και αγώνες. Και επειδή δεν υπήρχε και λόγος να μην το πάρουν πίσω, δεν ήταν κάποια τόσο.
0: Εγώ να ρωτήσω κάτι. Δεν απαιτείται κάποια άδεια για να παίζεις κάπου?
2: Κοίταξε.
0: Δηλαδή στην Ευρώπη ξέρω, από φίλο που κάνει αυτή τη δουλειά, είναι μουσικός του δρόμου, ότι παίρνει συγκεκριμένη άδεια στις Βρυξέλλες, στο Βέλγιο και στην Ολλανδία για να παίζεις σε συγκεκριμένα σημεία.
2: Αυτό το έχουμε ζητήσει.
0: Αυτό το πλαίσιο υπάρχει εδώ.
2: Το έχουμε ζητήσει σαν κλάδο.
0: Η πρώτα γενική φάση.
2: Δεν είναι κεντρικό. Έχει να κάνει με τον κάθε Δήμο που θα ορίσει τα μέρη.
0: Δεν θα έπρεπε να είναι κεντρικό. Δηλαδή ότι δίνονται τόσες άδειες, ξέρω εγώ. Και...
2: Δεν μου φαίνεται περίεργο να είναι ανάλογα με την κάθε τοπική κοινωνία.
0: Όχι, ναι,
2: δηλαδή,
0: εντάξει, κάθε πόλη
2: να το ορίσει ο Δήμος το που θέλει. Δεν έχει γίνει ποτέ αυτή η συζήτηση πρακτικά.
0: Αυτό. Να δηλαδή πρώτα γίνεται η φάση. Δηλαδή πρώτα υπάρχουν οι μουσικοί του δρόμου και μετά ψάχνουν να βρούμε.
2: Ναι.
0: Το νομικό πλαίσιο είναι σαν τα φέρετα.
2: Ακριβώς. Τώρα έτσι. Θα ελπίζω να αναγκαστούμε, να αναγκαστούν να γίνει αυτή η συζήτηση σοβαρά. Γιατί οι μουσικοί του δρόμου παράγουν πολιτισμό.
0: Φυσικά.
2: Και δυστυχώς στη Θεσσαλονίκη, στην παραλία, υπάρχουν πολλά φαινόμενα ανθρώπων οι οποίοι βάζουν με δύναμη ηχεία και κάνουν πολύ φασαρία, μεγάλη ηλικία.
0: Δεν είναι μόνο στην παραλία. Και εγώ στην γειτονιά μου έχω να σου το πω.
2: Παίζουν κύριοι λαϊκά και λένε τα ντέρτια τους.
0: Ο καθένας ό,τι λέει. Ό,τι θέλει.
2: Που αλλοιώνει το τοπίο της περιοχής. Και ταυτόχρονα στους μουσικούς του δρόμου προσπαθούν να παίξουν την τέχνη τους, να κάνουν κάτι λίγο πιο ασφαλές.
0: Τώρα αυτό είναι πολύ μεγάλη κουβέντα, γιατί η τέχνη, ας πούμε, έχει όρια.
2: Όχι, όχι.
0: Γιατί και ο άλλος που παίζει τον ντέρτι του σου λέει τέχνη είναι. Και οι ρεμπέτες τέχνη κάνουν και τα ντέρτια τους
2: βγάζουν. Νομίζω ότι δεν σου λέει ότι είναι τέχνη.
0: Θέλω να σου πω, ξέρεις, μπορεί να επικαλεστεί κάποιος όμως κάτι.
2: Μακάρι να υπάρξει συζήτηση για να του δοθεί ευκαιρία να μας πει την άποψη.
0: Λέω διάφορα γιατί πραγματικά στον κόσμο εκεί έξω, μην νομίζεις ότι. Τίποτα, είπαμε και πριν, δεν είναι δεδομένο.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Οπότε οι απορίες που προκαλούνται γύρω-γύρω είναι αντιφατικές, όπως είναι όλα αντιφατικά σε αυτή τη ζωή.
2: Εγώ έτσι. Προσωπικά είμαι υπέρ της συζήτησης, ενώ ότι το να δημιουργούνται τέτοιες αφορμές, ακόμη και να συζητήσουμε αν αυτός που έχει βγάλει το ηχείο του και παίζει τέρμα Φάλτσα Καζαντζίδη είναι συνάδελφος, βεβαίως να κάτσουμε να το συζητήσουμε συλλογικά η ομάδα, να δούμε τι συμβαίνει σαν κοινωνία.
0: Είναι ωραίο να αρχίζει να γίνει μια ολόκληρη ομάδα, να μπορεί να καθορίζει τόσο τα σημεία όσο και το ναι. τι μπορεί να παίξει, δεν μπορεί να το καθορίσει. Το θεωρώ λίγο, ξέρεις, αντισυμβατικά δημοκρατικό αυτό. Δηλαδή τι παίζει, τι δεν παίζει. Αυτό είναι καλό και αυτό δεν είναι. Είναι
2: όχι, δεν
0: περίεργο.
2: Νομίζω, ναι.
0: Έτσι. Εν πάση περιπτώσει, ωραία παρένθεση και ξαναγυρνάμε πίσω. Ε? Σε έκοψα. Που ήσουν και δεν έχει κοιμηθεί κιόλας και καθόλου και σε εκθέτω τώρα, αλλά δεν πειράζει.
2: Θυμάμαι εδώ που ήμασταν. Κατεβαίναμε στην παραλία.
0: Στην παραλία κατεβαίναμε.
2: Και λέγαμε τα κομμάτια μας μεταξύ.
0: Χωρίς να το παίζετε. Απλά κάνατε την κουβεντούλα, φαντάζομαι, σωστά.
2: Παίζαμε
0: κιόλας.
1: Παίζαμε. Μας άρεσε πολύ να παίζουμε έξω. Ναι, τέλος πάντων, κάπως δημιουργήθηκε το όραμα του να κάνουμε μια μεγαλύτερη ομάδα. Και αυτό συνέβη, μπήκαν τα θεμέλια το 17, το 19 κάναμε τη ρεβάνς και βγήκε, κυκλοφόρησε η πρώτη μας δισκογραφική δουλειά που ήταν σε μελοποιημένη ποίηση της Μαρίας της Ιτμαλίδου, που είναι μια φίλη ποιήτρια από Θεσσαλονίκη. Εκείνη τη δουλειά την ηχογραφήσαμε κιόλας εξ ολοκλήρου πάνω στη Θεσσαλονίκη, γιατί μέναμε τότε ακόμα εκεί. Σιγά σιγά αρχίσαμε να κατεβαίνουμε προς Αθήνα. Έγινε το τσάι στο Παλέρμο το 21.
0: Καλά τα λες.
2: Δεν θυμάμαι.
0: Όχι, τον βλέπω και επιβεβαιώνει.
1: Νομίζω το 21 είναι. Και πλέον είμαστε όλη η ομάδα στην Αθήνα. Και έτσι προέκυψε και το ότι συνέβη το καινούριο δισκάκι μας.
0: Σιγά σιγά. Πάμε για μουσική, γιατί δεν θέλω να κόβουμε τραγούδια από την... Ξέρεις, και την κουβέντα τη θέλω, μου αρέσει πάρα πολύ η κουβέντα, πάρα πολύ, αλλά εντάξει, να ακούσουμε και καμιά Ιουλιέτα, να ονειρευτούμε, ξέρω εγώ, γιατί όχι.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
5: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
5: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
5: Ακούγεστε.
6: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
2: Το ταξίδι ξεκινάει από εδώ. Θα ταξιδεύουμε μαζί με το Μανώλη Λεμπίδη καθημερινά εκτός Τετάρτης στις 4 το απόγευμα.
7: Ένα ταξίδι που είχες τάξει.
2: 2 ώρες μουσικής και επικοινωνίας, συντροφιά με τα καλύτερα. Από τον Διάβλο Κρήτης, ταξιδεύοντας μαζί με τον Μανώλη Λεμπίδη.
7: Που δεν το θυμάσαι πια.
2: Διάβλος Κρήτης. diavlosradio.gr.
8: Έλα παιδό όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
9: Έλαβε η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβε. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Την προστασία από τον ήλιο δεν τη διαπραγματεύεσαι. Sunscreen Velvet από τη Fresiderm. Κατοχυρωμένη πατέντα αντιλιακής προστασίας με την αποκλειστική τεχνολογία Velvet Second Skin. Απόλυτα ανάλαφρη αίσθηση. Βελούδινη υφή χωρίς να αφήνει ίχνος λιπαρότητα στο δέρμα. Εξασφαλίζει άριστη κατανομή των αντιλιακών φίλτρων για ομοιόμορφη αποτελεσματική προστασία. Πατενταρισμένη καινοτομία Sunscreen Velvet από τη Fresiderm.
11: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
12: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
11: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
12: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.

0: Λοιπόν, μπήκαμε στο δεύτερο ημιωράκι για σήμερα. Εδώ είμαστε με τους Revanse που θέλουν να δώσουν τη Revanse τους με τρίτο άλμπουμ. Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Ξέρω ότι κάνατε πολύ ωραίες συνεργασίες. Ρίτα Αντωνοπούλου με τον Θάνο Μικρούτσικο, αφιέρωμα, σωστά. Έτσι. Σχολείο.
1: Είμαστε τα τρία τελευταία χρόνια σε περιοδίες σε όλη την Ελλάδα μαζί με τη Ρίτα. Δεν ξεκινήσαμε από το αφιέρωμα στον Μικρούτσικο.
0: Όχι, όχι. Απλά έχει προκύψει μια τριετή συνεργασία.
1: Ναι. Στο τέλος αυτής της συνεργασίας προέκυψε αυτό το όνειρο του να φέρουμε στο δικό μας ήχο τα τραγούδια του Μικρούτσικου. Οπότε ετοιμάσαμε το αφιέρωμα. Έχουμε ένα χρόνο που το έχουμε έτοιμο και το πρώτο παίξαμε. Είχαμε σημαντικούς σταθμούς. Την περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας στο φράγμα της Θέρμης που είχαμε πρωτοπαίξει.
2: Κεντρικής Μακεδονίας. Ναι. Αρκετό κόσμο εκεί.
1: Ήταν το πρώτο. Παίξαμε εδώ στο κήπο του Μεγάρου το συγκεκριμένο αφιέρωμα και το φθινόπωρο του 25 το παίξαμε και το ηχογραφήσαμε ζωντανά στο Κύταρο.
0: Α, μάλιστα, ναι.
1: Από εκεί θα κυκλοφορήσει ένα διπλό βινήλιο με 15 περίπου διασκευές.
0: Όσες χωράει το βινήλιο.
2: Τα βινήλια. Το διπλό βινήλιο.
1: Ναι.
2: Συνειδητά καταλήξαμε στο κύτταρο, γιατί ο ήχος μας πλέον, όπως μπορεί να ακούγεται,
0: ναι, νομίζω ότι είναι πιο κοντά.
2: Είναι πιο σκληρός και πειραματικός. Και να πούμε ότι εντάξει, τη Ρίτα την εκτιμούσαμε έτσι κι αλλιώς. Η συνεργασία μας έκανε να την εκτιμήσουμε και σε προσωπικό επίπεδο. Είναι μια υπέροχη συνεργάτης, από τις καλύτερες νομίζω που έχουμε. Μας άφησε πολύ χώρο, πολύ ελεύθερο χώρο για πειραματισμό. Συμμετείχε και η ίδια στον πειραματισμό, δεν είναι ότι απλά μας τον άφησε. Και για μας ήταν και ένα πολύ σημαντικό δίκτυο ασφαλείας, γιατί η Ρίτα ήταν τόσα χρόνια συνεργάτη με τον Μικρούτσικο. Ναι. Οπότε δεν νιώσαμε ότι μπορεί να γίνει κάτι που να ξεφύγει σε σημείο που θα μας κάνει να νιώσουμε άσχημα και άβολα. Κάπως είχαμε έτσι μια υπογραφή της Ρίτας που μας έδινε μια ασφάλεια ότι είμαστε προς μια σωστή κατεύθυνση.
0: Πάμε καλά.
2: Και όταν αρχίσαμε να έρχομαι και επικοινωνία με την οικογένεια και
0: με τη Μαρία, έβαλε.
2: Και πήραμε και από εκεί ένα feedback ότι τι ωραία αυτό, αν το άκουγε ο Θάνος, θα του άρεσε και του αρέσουν οι πειραματισμοί και πάντα ήταν υπέρ και της νέας γενιάς. Εντάξει, νιώσαμε πολύ μεγάλη ικανοποίηση, μεγάλη χαρά.
0: Και ένα κούφιση ίσως, ότι αυτό που κάναμε, ξέρεις, okay, μπορεί να είναι και αποδεκτό.
2: Ναι. Εμάς μας άρεσε, πώς το λέμε, μεγαλώσαμε, ας το πω έτσι εισαγωγικά, και με το δίσκο που είχαν κάνει με τα υπόγεια ρεύματα. Πολύ ωραίος δίσκος. Και η άποψή μου προσωπική είναι πάντα ότι όταν πειραματίζεσαι, κάποια πράγματα δεν θα σου πετύχουν.
0: Καλά.
2: Και κάποια οριακά θα σου πετύχουν, πρέπει επίσης να μην σου πετύχουν. Γιατί αλλιώς σημαίνει ότι πας σε πολύ πιο ασφαλή δεδομένα, μονοπάτια, sorry, άρα δεν πολύ πειραματίζεσαι. Οπότε είναι ωραίο να δοκιμάζεις, να αποτυχάνεις και να σε βοηθάει να πετυχαίνεις σε άλλα πράγματα. Έτσι καλώς στην τέχνη αυτό είναι πολύ λεπτή η ισορροπία του τι είναι επιτυχία, τι είναι αποτυχία.
0: Και πολύ σχετικό επίσης.
2: Ακριβώς, πολύ σχετικό.
0: Έτσι, δηλαδή.
2: Και όλη αυτή η διαδικασία νομίζω ήταν ένα ωραίο παιχνίδι για μας καλλιτεχνικό που μας έδωσε πολλά πράγματα.
1: Κυρίως χρησιμοποιήσαμε όλο αυτό το χρόνο στο στούντιο και στα live για να βάλουμε να θέσουμε τις βάσεις του νέου ήχου μας, γιατί εμείς αλλάξαμε πάρα πολύ μέσα στα χρόνια.
0: Είναι αυτό που σου έλεγα πριν. Έχεις τρεις δίσκους, θα είσαι σίγουρος ότι έτσι θα είσαι μετά?
1: Ηχητικά ποτέ δεν είσαι σίγουρος, όχι. Αυτό. Αλλά είσαι ο ίδιος άνθρωπος, γιατί για πράγματα μιλάς. Revanse θα λέγεσαι, όπως λεγόσουν και πριν από 6 χρόνια.
0: Εντάξει, ναι.
1: Δηλαδή έχουμε μια εξέλιξη στο όραμά μας, δεν είναι κάτι διαφορετικό. Αλλά αυτή η εξέλιξη ήρθε μέσα από το στούντιο και από τις ώρες πειραματισμού.
0: Το ηχογραφώ αυτό, ξέρεις, θα το επαναφέρω σε 6 χρόνια. Εντάξει.
2: Μ' αρέσει.
1: Όχι, τα ίδια λέγαμε. Το 6 χρόνια, δηλαδή έχουμε ασφάλειες αυτό. Ναι, περάσαμε πολλές ώρες πειραματιζόμενοι. Και όλο αυτό που κάναμε σε αυτή την πορεία μας, πλάι στην Ρίτα, η οποία μας έδωσε το χώρο και το χρόνο και την έμπνευση να το κάνουμε, αποτυπώνεται σε αυτό το δίσκο.
2: Να πω πάνω σε αυτό, γιατί είναι
0: σημαντικό. Παίζει να βάλουμε και ένα τραγούδι.
2: Ναι. Ότι σοβαρότατη επιρροή στον ήχο, στο παίξιμο, έχουν οι συμπαίχτες μας. Και να τους αναφέρουμε έτσι.
0: Σιγά-σιγά.
2: Σιγά-σιγά.
0: Έχουμε χρόνο.
2: Ωραία.
0: Γιατί οι συμπαίχτες δεν αλλάζουν.
2: Αλλάζουν.
0: Α, αλλάζουν.
2: Αλλάζουν. Ναι, ναι. Ο καθένας κάνει τις επιλογές του. Πολλές φορές φεύγει σε άλλες πόλεις. Άλλος θέλει άλλο χρόνο. Αυτό δεν μειώνει την επιρροή που έχουν πάνω.
0: Πάμε να κάνουμε μια συνέλευση τώρα και έτσι. Ερχόμαστε.

0: Λοιπόν, οι κουβέντες οι ωραίες γίνονται από πίσω. Πάντα έτσι. Αυτό συμβαίνει κάθε φορά και λέγαμε για τα είδη της μουσικής. Λέγαμε. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο τραγούδι επίσης και έχω να σου πω ότι είναι αρκετά ραδιοφωνικό. Το ακούω το Σαββατοκύριακο μου, το στείλα αριστερά και λέω. Εντάξει, έχουμε τραγούδι να ακούσουμε στο ραδιόφωνο γιατί άλλο ένα πρόβλημα που έχουν οι μπάντες που κάνουν και λίγο πιο πειραγμένα πράγματα είναι ότι δεν είναι radio friendly. Τα τραγούδια τους, έτσι. Και τι πάνε να πει radio friendly τώρα.
1: Αυτό προσωπικά, σαν Χρήστο, να πω, δεν έχω ιδέα τι σημαίνει radio friendly.
0: Τι σημαίνει, γιατί έχουμε εμείς ιδέα.
1: Αυτό. Οπότε δεν ξέρω. Και μπορώ να καταλάβω. Ίσως
0: νομίζω
1: με
0: ότι
1: την
0: ακούγεται Ισάτο, καλά.
1: Από την απαγωγή, τι μπορεί να νιώθει κάποιο ότι ενοχλεί.
0: Όχι, όχι, δεν θέλω να ενοχλεί.
1: Και ηχητικά λέω. Δηλαδή μπορεί κάποια έντονα γκάζια ή κάποιε ακραίε εξάρσει. Να θεωρεί ένα ραδιόφωνο ότι δεν είναι για να παιχτούν. Να θέλει κάτι πιο κομπρεσαρισμένο.
0: Όλο αυτό είναι αυτό που λέγαμε πριν. Είναι που απευθύνεσαι.
1: Ναι.
0: Και ποιος είναι ο αποδέκτης. Θέλεις ο αποδέκτης να είναι ο μέσος όρος του κόσμου που θέλει απλά να ακούει ωραία μουσική. Ωραία. Θέλει να ακούει απλά είπες. Μουσική που να περνάει η καθημερινότητά του. Προφανώς δεν μπορεί να ακούσει το σπίτι του. Θέλει κάποιος να κάνει λίγο πιο. Να ακούσει πιο πειραματικά ραδιόφωνα που υπάρχουν και αυτά. Και παίζουν. All day long, τέτοια, υπάρχουν και αυτά. Από εκεί πέρα είναι θέμα αυτό που λέμε εξής, στα ελληνικά target group.
1: Ναι, ναι.
0: Το δικό σας ποιο είναι?
1: Ωραία και αυτή η ερώτηση. Ξέρουμε ποιο είναι το δικό μας target group, Αστέρι?
0: Γιατί εγώ από τα τραγούδια που έχω ακούσει δεν είναι και ακριβώς καθορισμένο.
1: Σίγουρα δεν είναι καθορισμένο.
0: Έχει έτσι μια αναζήτηση και αυτό.
2: Είναι το που θα εστιάσεις. Δηλαδή, αν εστιάσεις στο νόημα των τραγουδιών, στον προβληματισμό που έχουν από πίσω, ή αν εστιάσεις στον ήχο.
0: Αυτός είναι ο δικός σας προβληματισμός.
1: Ναι.
0: Έτσι. Οκ. Okay. Μιλάμε για τους αποδέκτες τώρα, ναι.
2: Ναι, αλλά ο δικός μας προβληματισμός δεν είναι προσωπικός. Έρχεται μέσα από μια συλλογική συνείδηση. Ή τουλάχιστον αυτό προσπαθούμε. Δηλαδή, δεν είμαστε. Δεν θέλουμε να μιλάμε διδακτικά.
0: Μα πως εγώ, δεν είπα κάτι τέτοιο. Όχι, εγώ ναι. Ξέρεις, εγώ κάνω τις. Κάνω τον κακό.
1: Ξέρεις. Όχι, όχι, είναι πολύ ωραίες και στοχευμένες ερωτήσεις για κουβέντα.
2: Θέλω να πω ότι αυτά που λέμε στα τραγούδια μας είναι πράγματα τα οποία πρώτα τα έχουμε ζήσει στο δρόμο, στις συνελεύσεις που συμμετέχουμε, στις συλλογικότητες που συμμετέχουμε. Στις μικροεξεγέρσεις που υπάρχουν καθημερινά εκεί έξω. Οπότε θέλω να πω ότι δεν είναι κάτι στο φαντασιακό μας ή στο επαναστατικό φαντασιακό μας, με κάτι πρακτικό που συμβαίνει. Οπότε εγώ θεωρώ ότι γνωρίζω το ακροατήριό μας, τουλάχιστον τον πυρήνα του ακροατηρίου.
0: Ναι, ναι, ούτως ή άλλως. Γιατί εγώ θέλω να ξέρω ναι. Και βρε παιδί μου, τώρα θα ακουστείτε σε χ αριθμό ανθρώπων, ας πούμε, έτσι. Ποιους πας να αρπάξεις από τα μαλλιά?
1: Θεωρώ ότι οι δυο μας, γιατί αυτό που λέγαμε για μπάντες.
0: Α, ναι, το αφήσαμε και στη μέση. Θα μου πείτε και τους συνεργάτες.
1: Ο λόγος για τον οποίο είμαστε τόσα χρόνια φίλοι είναι γιατί έχουμε μια κοινή
0: αισθητική,
1: θεώρηση πάνω στη ζωή, στο τι σημαίνει το άτομο μέσα στην κοινωνία και τι συμβαίνει η κοινωνία για το άτομο.
0: Και αυτό προσπαθεί να βγάλετε προς έξω.
1: Ακριβώς. Γιατί... Και εγώ και ο Αστέρης γράφουμε και άλλες μουσικές, παίζουμε σε άλλα σχήματα και κάπως έχουμε καταλήξει ότι η ρεβάνς, αυτό που μας ενώνει, είναι αυτό το όραμα προς την ουτοπία που είναι και τραγούδι από τον προηγούμενο μας δίσκο.
0: Δεν κακό.
1: Δηλαδή,
0: μια χαρά είναι.
1: Ένας κόσμος πιο κοινωνικά δίκαιος, ένας κόσμος ο οποίος δεν θα βιώνει τη βία της εξουσίας από πάνω προς τα κάτω, σεβασμό στο περιβάλλον, στα ζώα, ένας τέτοιος τύπου κόσμος που προσπαθούμε να τον περάσουμε.
0: Κοίτα, μπορεί θα ήταν πολύ ωραίο και ουτοπιστικό, γιατί μπαίνω εγώ στο κλίμα σας, ναι. Να μην υπάρχει κανένας είδους εξάσκηση εξουσίας ούτε από πάνω προς τα κάτω, ούτε από κάτω προς τα πάνω.
1: Ισχύει αυτό.
0: Γιατί αντίστροφο είναι.
1: Κοίταξε, έτσι, δηλαδή, για μας ούτε το άλλο δέχομαι εγώ. Η εξουσία από κάτω προς τα πάνω, αν υπάρχει, που δεν θεωρούμε ότι υπάρχει, είναι ουσιαστικά μια προσπάθεια ρεβάνς. Ανταπόδοση αμυντική σε κάτι το οποίο πιέζει από πάνω προς τα κάτω. Δεν είναι ίδια τα μέσα για να πεις τι πίεση μπορεί να ασκήσει ο εργαζόμενος στον εργοδότη σε σχέση με αυτή που μπορεί να ασκήσει ο εργοδότης στον εργαζόμενο. Είναι άνηση η σχέση τους. Μπορεί, αν τα βάλεις σε ένα μικροσκόπιο, να βρεις βία ή εξουσία, όπως μπορεί να τη λες, από κάτω προς τα πάνω, αλλά μόλις φύγεις λίγο από το μικροσκόπιο και το δεις πιο μακροδομικά στην κοινωνία, θα καταλάβεις τις μεγάλες διαφορές αυτού που έχει στην πραγματικότητα την εξουσία και την ασκή.
2: Πάντως υπάρχουν και πρακτικά παραδείγματα. Δηλαδή, μιλάμε πολλά πράγματα σήμερα γύρω μας που συμβαίνουν. Δηλαδή, δεν είναι τόσο θεωρητικά. Είναι, δηλαδή, αν δώσουμε. Όχι, ναι, θέλω να σου πω.
0: Και η θεωρία μέσα από κάποια πράξη.
2: Ναι,
0: γράφεται.
2: Ναι, βέβαια. Ναι. Αν δούμε την ιστορία των προσφυγικών, των κατελημένων προσφυγικών της Αλεξάνδρας, αν δούμε την ιστορία της δίκης των Αμπελοκήπων με τα δύο κορίτσια που φάγανε 19 χρόνια με τον 188α. Αν δούμε, δηλαδή, τα Τέμπη, την Πύλο. Είναι πολύ συγκεκριμένα τα παραδείγματα, τα οποία είναι μια σειρά ιστορίας που ακολουθεί το συγκεκριμένο κράτος, ας πούμε, το ελληνικό.
1: Οπότε εμείς απευθυνόμαστε στους ανθρώπους που μπορεί να βλέπουν τη ζωή και την κοινωνία κοντά σε αυτό το οποίο θέλουμε και εμείς να περιγράψουμε.
0: Fair enough. Είδες που έδωσε μια πολύ ωραία ολοκληρωμένη απάντηση. Λοιπόν, δεν τα προλάβουμε όλα, να ξέρετε.
1: Λόγικο.
0: Σίγουρα αυτό και άλλο ένα. Ναι. Ναι, και αυτό είναι και μεγάλο. Μήπως να προχωρήσω τη σπηλιά, επειδή θα φάμε. Θα καταναλώσουμε έξω ολόκληρα λεπτά, γιατί τα άλλα μια χαρά ήταν τα τραγουδάκια, αλλά τώρα μου το κάνατε extended, δημοτικό blues το κάνατε αυτό. Λοιπόν, πάμε στο εθνικό.
1: Εθνική Ευεργέτες.
0: Εθνική Ευεργέτες, δεν το διάβασα αυτό ολόκληρο, συγγνώμη παιδιά, αυτό δεν το έκανα το σκονάκι καλά.

0: Και φτάσαμε στο σήμερα και στο virality, γιατί σιγά σιγά ολοκληρώνουμε και λέγαμε, ξέρεις, τι είναι επιτυχία, τι είναι virality, τι είναι τα 30 δευτερόλεπτα του TikTok που μεταφράζονται σε streams και μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα, και τα παιδιά αυτά που είναι κυρίως νεαρές ηλικίες και αρκετά μεγάλες ηλικίες. Έτσι, έχουν πολύ μεγάλη ψαλίδα μεταξύ τους. Εγώ για το μεγάλες ηλικίες δεν το πίστευα, γέλαγα, αλλά όντως είναι μοναχικοί άνθρωποι ηλικίας άνω των 90, τον δεύτερο 90, το τρίτο 90, μάλλον 70 είναι τα τρίτα 90, ναι, που κάθονται στο σπίτι και κάνουν αυτό, scroll down. Οπότε έχουν την ίδια επιδραστικότητα που έχουν τα 15χρονα. Okay. Αυτό όλο είναι κάτι που θα πάει τα παιδιά ή τους ανθρώπους αυτούς να βγουν από το σπίτι τους και να πάνε να δουν τους Revanche Live, στο Κύτταρο ή οπουδήποτε.
1: Διαβάζοντας τελευταία ένα βιβλίο του Άρη του Χατζηστεφάνου για την προπαγάνδα στα μέσα, στα social media, άρχισα λίγο να καταλαβαίνω, γιατί δεν είχα ιδέα, ένα τρόπο που φαίνεται πώς λειτουργούν, που συζητούσαμε και για το TikTok, ότι το TikTok είναι μια πλατφόρμα που προωθεί χωρίς άλλου είδους φίλτρα, διαβάζοντας το τι βλέπεις, και βίντεο τα οποία μπορεί να είναι από λογαριασμούς με 3 subscribers και τέτοια. Οπότε γι' αυτό ξαφνικά μπορεί να σκάσει από το πουθενά ένα κομμάτι που να αρχίζει
0: γι'
1: αυτό να το
0: σκάει. Θα, ξέρεις, δεν μπορεί, ναι. Σκάει, το ζούμε.
1: Αυτό
0: δεν...
1: όμως νομίζω που βλέπουμε. Και η πλατφόρμα ενδιαφέρεται για την εμπορική δικιά της επιτυχία, όχι του τραγουδιού.
0: Προφανώς.
1: Οπότε αυτό που θέλει είναι να σε κρατάει εκεί να σκρολάρεις για να μπορέσει μετά να πουλήσει τις χορηγίες της. Αυτό δεν έχει σχέση.
0: Και φυσικά το... εσύ είσαι αυτός που τροφοδοτεί αυτό.
1: Ακριβώς.
0: Ο καθένας εσύ. Ο καθένας από εμάς.
1: Ναι, ναι. Οπότε μπορεί εσύ εκείνη τη στιγμή να είσαι ένας πελάτης και καταναλωτής ενός άλλου προϊόντος ταυτόχρονα.
0: Και εσύ να είσαι τροφοδοτής, ναι, και πελάτης και.
1: Γι' αυτό μπορεί να βλέπουμε χιλιάδες views ή χιλιάδες subscribers. Δεν ξέρω πόσο μπορούν να το.
0: Μιλάμε για εκατομμύρια. Ναι,
1: ναι, εκατομμύρια. Okay.
0: Μιλάμε για εκατομμύρια πια.
1: Το καταλαβαίνω. Αλλά. Πώς λέγαμε στην κανονική ζωή, σε συναυλίες να μην αποτυπώνεται αυτό, γιατί είναι άλλο πράγμα. Είναι μια άλλη ζωή, μια άλλη εμπορική διαδικασία. Αυτή που νομίζω ότι θέλει
0: είναι
1: να κάνει.
0: Είναι μια άλλη ουτοπία. Εγώ θα ξαναγυρίσω πάλι σε αυτά που λέγαμε στην, ναι, αρχή. Έτσι.
1: Σε κάποιο καλλιτέχνη, σε κάποιον άνθρωπο, μπορεί αυτός να είναι ο στόχος του. Μπορεί εσύ αυτό που θέλεις είναι ψηφιακά στα social media, στον έξω κόσμο, να έχεις μεγάλη ανταπόκριση.
0: Όχι στον έξω κόσμο.
1: Σε αυτόν τον κόσμο. Ναι.
0: Γιατί ο έξω κόσμος με τον ψηφιακό κόσμο δεν απαραίτητα ο ίδιος κόσμος. Ναι.
1: Απ' την άλλη, μπορεί να θέλεις κόσμο στις συναυλίες σου, να θέλεις και ξαφνικά, χωρίς να το ξέρει κανένας, να πας σε ένα χώρο ο οποίος από μόνος του να έχει ένα πυρήνα, γιατί να είναι ένα μέρος που οι νέοι ή οποιοδήποτε ξέρουν ότι εκεί θα ακούσουν κάτι που τους ενδιαφέρει, να μαζευτεί πολλής κόσμος και αυτό να μην φαίνεται πουθενά στα social media.
2: Αυτό συμβαίνει.
1: Ναι,
0: αυτό συμβαίνει.
1: Αυτό λέω. Okay. Οπότε, σαν καλλιτέχνες, θεωρώ ότι εμείς οφείλουμε να κάνουμε την αλήθεια μας.
0: Και όποιος θέλει ακολουθεί. Αυτό. Έτσι. Ναι. Λοιπόν, κάπως έτσι με αυτή την πραγματικά ωραία φράση revanche ή ρεζέρβας, δεν ξέρω τι, θα κλείσουμε για σήμερα. Δεν ακούσαμε όλα. Έτσι δεν πρόλαβε, αλλά όποιος θέλει μπαίνει, Spotify, ακούει, ψηφιακά κυκλοφορεί μόνο, στο βινήλιο μόνο το Κύτταρο.
1: Ναι.
0: Σωστά, τα επαναλαμβάνω αυτά για να τα ξέρουμε. Οπότε, βρείτε τους Revanche, ανακαλύψτε τους, ταυτιστείτε ή όχι μαζί τους, ελεύθερη είναι η βούληση, και εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαστε εδώ. Έτσι, και...
1: Να πούμε και εμείς ευχαριστούμε πολύ. Είναι σημαντικό να υπάρχουν ανοιχτά μικρόφωνα, θεωρώ, για όσο περισσότερο κόσμο γίνεται. Δεν είναι δεδομένο.
0: Γιατί να μην είναι, τίποτα δεν είναι δεδομένο. Και ναι, κανείς δεν είναι κανενός. Έτσι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, γεια χαρά, παιδιά. Αστέρι, yeah. Χρήστο, γεια χαρά.

0: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι.
1: Είσαστε έτοιμοι να ανακαλύψετε μια νέα διάσταση στον ήχο? Στην Κρέτα Med σας προσφέρουμε τα πιο σύγχρονα ακουστικά βαρικοεία στην Κρήτη, σε συνεργασία με τα Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Το ειδικό μας τμήμα μπορεί να σας βοηθήσει να ακούσετε ξανά καθαρά και να απολαμβάνετε τις αγαπημένες σας στιγμές. Ακουστικά Κέντρα Κρήτης και Κρέτα Med μαζί σας για πάνω από 20 χρόνια. Επισκεφτείτε μας Ανδρέα Παπανδρέου 9, Άγιος Νικόλαος και ανακαλύψτε την πλούσια γκάμα μας. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 28410 28177. Μην αφήνετε τη βαρικοία να σας κρατά πίσω. Κρέτα Med και Ακουστικά Κέντρα Κρήτης, για μια ζωή γεμάτη ήχους.
0: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Το κολαγόνο του δερματός σου χτίζεται ξανά. Face Serum Pure Collagen από τη Fresiderm. Ορός ολικής αναδόμησης με καινοτομία διπλής τεχνολογίας κολαγόνου που στηρίζει τον δομικό ιστό της επιδερμίδας. Vegan κολαγόνο, χαλκός και αμινοξέα συνεργούν για δέρμα νεανικό, πυκνό και ελαστικό. Το οβάλ του προσώπου επανέρχεται. Οι ρητίδες λιένονται και η εικόνα κουρασμένης όψης αναστρέφεται. Face Serum Pure Collagen. Το δέρμα σου με νέα αρχιτεκτονική. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
4: Ξεγέλασες τους ουρανούς

Τέταρτο και τελευταίο ημιωράκι για σήμερα. Εδώ είμαστε, Λουκάς Φωτόπουλος στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Αυτή ήταν η Revanse, τους μάθαμε, τους γνωρίσαμε. Ας τους αγαπήσουμε. Εν πάση περιπτώσει, ας τους ακολουθήσουμε. Εσείς είναι δική σας είναι πραγματικά η επιλογή. Αν ακολουθήσετε, αγαπήσετε και τα λοιπά, κάνετε ό,τι θέλετε, όποτε θέλετε και αν θέλετε. Λοιπόν, αυτός ήταν ο Χρήστος Τιβαίος. 30 χρόνια γιορτάζει φέτος από την πορεία του και θα το γιορτάσει με μια πολύ πολύ μεγάλη συναυλία. Θα είμαστε εκεί, εννοείται, 3 Ιουνίου αν δεν κάνω λάθος, θα είναι στην Αθήνα. Όσοι πιστοί προσέλθετε, εμείς συνεχίζουμε με On The Road και το τραγούδι που διασκεύασαν από το τραγούδι του Νίκου Ζιόγαλα.

Άλκινος Ιωαννίδης και σε τραγούδι του Μανώλη Φάμελου, «Μικρά γαλάζια μυστικά». Ένα από τα τραγούδια που γνωρίσαμε το Μανώλη Φάμελο το 1996, όταν κυκλοφόρησε τα πρώτα του άλμπουμ με τους ποδηλάτες από τη Θεσσαλονίκη και κατέβηκε σιγά σιγά, όχι με το ποδήλατο, κανονικά κατέβηκε προς την Αθήνα και ξεκίνησε το δικό του ταξίδι στη δισκογραφία. Μιλήτος Πασχαλίδης από το Σταυρό του Νότου τώρα.

Μια φορά και έναν καιρό ήταν η μπλε. Όχι, και τώρα είναι μια χαρά. Υπάρχουν και μάλιστα είναι από τα συγκροτήματα που αγαπάμε πάρα πολύ. Όμως τώρα σε λίγες μέρες κυκλοφορεί και το καινούριο άλμπουμ της Georgia Κεφαλά με τίτλο 8. Γιατί και πώς θα μας τα πει από κοντά, μην ανησυχείτε καθόλου. Προς το παρόν όμως θα σας αποχωριστούμε έτσι για τη σημερινή εκπομπή. Θα τα πούμε πάλι την άλλη εβδομάδα. Ελπίζουμε να περάσατε καλά, να ηλεκτριστήκατε λίγο, να προβληματιστήκατε όλα αυτά τα συναισθήματα που μπορεί να προκαλέσει μια καινούργια παρουσίαση ενός άλμπουμ, όπως ήταν αυτό των Revenge στα δύο μεσαία ημίωρα της σημερινής εκπομπής. Θα τα πούμε πάλι την άλλη εβδομάδα. Να περνάτε πολύ καλά. Από εμάς, για χαρά, να ταξιδεύουμε και να έχουμε πάντα φως.

0: ώρα είναι 8.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση,
3: ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.

0: Ακούγεστε.
1: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
2: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
1: Καφέ Μέλι.
2: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
1: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
2: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
1: Καφέ Μέλι.
2: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
1: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος.
3: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

0: Αυτά ήταν τα σημάδια σου, αυτό ήταν και το πρώτο τελευταίο τραγουδάκι πριν μας έρθουν οι καλεσμένοι μας, οπότε θα κάνουμε ένα τραγούδι από τον Πάνο Βλάχο, έρχεται το τελευταίο για το πρώτο ημίωρο. Έρχονται οι Revanse και θα μας πούν πολλά πολλά πράγματα για το τρίτο τους άλμπουμ, για την δική τους φιλοσοφία και το πώς σκέφτονται τα πράγματα τα μουσικά. Εμείς θα κάνουμε μικρό break και θα επιστρέψουμε και πάλι μαζί εδώ, μαζί σας, δεν φεύγει κανείς.
1: Μα για

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr.
2: 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική.
1: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Το κολαγόνο του δερματός σου χτίζεται ξανά. Face Serum Pure Collagen από τη Fresiderm. Ορός ολικής αναδόμησης με καινοτομία διπλής τεχνολογίας κολαγόνου που στηρίζει τον δομικό ιστό της επιδερμίδας. Vegan κολαγόνο, χαλκός και αμινοξέα συνεργούν για δέρμα νεανικό, πυκνό και ελαστικό. Το οβάλ του προσώπου επανέρχεται. Οι ρητίδες λιένονται και η εικόνα κουρασμένης όψης αναστρέφεται. Face Serum Pure Collagen. Το δέρμα σου με νέα αρχιτεκτονική. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

0: Παιδιά, καλώς ορίσατε. Μπήκαμε δυναμικά και με πολύ πολύ έτσι μεγάλα γκάζια, θα έλεγα. Έτσι. Καλώς ορίσατε, έχουμε τον Αστέρη και έχουμε και τον Χρήστο που τον είπα Βασίλη εγώ όταν γνωριστήκαμε, αλλά αναφερόμουν σε ένα τραγούδι σας που θα ακούσουμε αργότερα. Είναι η Ρεβάνς εδώ. Έχουμε τρίτο άλμπουμ. Πρώτη φορά σας γνωρίζουμε εμείς. Καλώς ορίσατε πρώτα απ' όλα.
1: Καλώς σας βρήκαμε.
0: Όσο πιο κοντά στο μικρόφωνο, τόσο πιο καλό θα κάνετε και στους ακροατές μας. Αγαπηθείτε. Ξέρεις, είσαστε αγαπημένοι, φαντάζομαι.
1: Είμαστε πολλά πολλά χρόνια φίλοι.
0: Κοίτα, το καλό είναι ότι έχετε κάνει τρία άλμπουμ μαζί. Ωραία, αυτό είναι κάτι που είναι τουλάχιστον καλό για τις ελληνικές μπάντες. Μετά το δεύτερο διαλύονται.
1: Είμαστε φίλοι από τα 20 μας συμφοιτητές και πολύ καλοί φίλοι μεταξύ μας, εγώ με τον Αστέρη.
0: Τέλεια.
1: Εγώ είμαι ο Χρήστος.
2: Έχουμε άλλα τρία άλμπουμ έτοιμα.
0: Α, νόμιζα άλλους τρεις. Αλλά δεν χωράμε όλοι εδώ. Εντάξει,
1: έχουμε και άλλους που δεν χωράμε.
0: Καλά, προφανώς, ναι, δεν παίζετε δύο άτομα. Έχετε και άλλα δύο.
2: Άλλα τρία άλμπουμ σίγουρα.
0: Έτοιμα.
2: Ναι, ξέρουμε τα τραγούδια που θα μπουν στα επόμενα τρία άλμπουμ μας.
0: Χωρίς αυτό να επισύρει καμία, ας πούμε, βελτίωση ή κάτι.
1: Πολύς δεύτερη σκέψη. Ήδη γιατί... και σε αυτό το δίσκο τώρα είχαμε δύο κομμάτια που μπήκαν τελευταία στιγμή.
0: Ναι, οι ίδιοι άνθρωποι θα είστε σε τρία χρόνια.
1: Όχι. Δεν νομίζω έτσι λίγο καταχρηστικά και καθυπερβολήν το είπα.
0: Ναι, ναι, έχουμε πολύ υλικό. Αυτό, ναι. Έχουμε μπόλικο υλικό. Να έχετε πάντα υλικό, γιατί ξέρετε, και εμείς, ενώ οι ακροατές, όχι τα ραδιόφωνα απαραίτητα, γιατί τα ραδιόφωνα είναι πολύ μεγάλη κουέντα, μπορούμε να κάνουμε αργότερα. Ανάγκη έχουν να ακούν. Και ο κόσμος, όσο υπάρχει κάτι να ακούσει και να ψάξει και να ανακαλύψει, τόσο πιο εύκολα θα είναι και, ξέρεις, η επιλογή του καθένα να μπορεί να ανακαλύψει και να βρει νέους ανθρώπους που εκφράζονται και θέλουν να πούν αυτό που θέλουν να πούν. Έτσι, γιατί ρεβάνς, από ποιον θέλετε να πάρετε ρεβάνς? Πασάρει ένα στον άλλο.
1: Ναι,
0: έτσι,
1: ναι,
0: κάνω
1: ναι,
0: το ηχητικό.
1: Κοιτιόμαστε ναι. μεταξύ μας για να πάρουμε. Λοιπόν,
0: ποιος αγώνας χάθηκε για να πάρετε ρεβάνς?
1: Δυστυχώς έχουν χαθεί πολλοί αγώνες τα τελευταία χρόνια. Αυτό που είπα πριν, εμείς οι συμφοιτητές γνωριστήκαμε με τον Αστέρη το 2009. Νομίζω.
0: Σε τι σχολή?
1: Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης. Πάνω στη Θεσσαλονίκη, στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Μια περίοδος που θυμόμαστε νομίζω και κοινωνικά, υπήρχε ένας έντονος αναβρασμός, η αρχή της κρίσης. Εμείς ήμασταν νέα παιδιά τότε, 19 χρονών, βγαίναμε και στην εκπαίδευση αλλά ταυτόχρονα και στην αγορά, γιατί δουλεύαμε από μικρή παίζοντας μουσική. Οπότε νομίζω ενστικτοδός και υποσυνείδητα δεχόμασταν όλη αυτή την πίεση και αυτή την βία σε εισαγωγικά και χωρίς εισαγωγικά από γύρω γύρω για το πώς θα βγούμε, τι θα κάνουμε. Παίζει και ένα πλαίσιο και καλλιτεχνικά και μουσικά ακόμη. Για το είσαι επαγγελματίας μουσικός, δεν είσαι επαγγελματίας μουσικός, τι συμβαίνει, σε θεωρούν καλαμπόρτζι, ποιος είναι ο ρόλος σου μέσα στην κοινωνία. Και κάπως συζητώντας και για το όνομα της μπάντας και γλωσσολογικά το Revanse, γιατί μας άρεσε και αυτό το ρομ, θέλαμε μια ένταση.
0: Είναι έβυχο.
1: Ναι, έχουμε και κοινές καταβολές σε αυτό το ροκ της δεκαετίας του 90, στη μουσική του Μικρούτσικου. Οπότε. Ο τίτλος, το εμπάργκο, ας πούμε, που ήταν σαν δίσκος. Ή πρόσφατα είπα στον Αστέρη, το θυμήθηκε, η ρεζέρβα του Σαββόπουλου. Ήταν λέξεις που μας αρέσανε. Και έτσι καταλήξαμε.
0: Είχε κάτι από ρεζέρβα.
1: Ναι,
0: το
1: ναι.
0: Revanse.
1: Καταλήξαμε στο Revanse. Γιατί μέσα σε όλα προσπαθούμε και για μια διαδικασία επανάκτησης, ο καθένας με τον τρόπο του. Γιατί χρειάζεται, νομίζω, να επανακτήσουμε πράγματα και σε προσωπικό και σε κοινωνικό επίπεδο που χαθήκανε, ενώ είχαν κατακτηθεί μετά από πολλά χρόνια αγώνων.
0: Εντάξει, αυτά τα πράγματα είναι να γίνονται και να τρέχει η ζωή. Τίποτα δεν μένει κατεκτημένο από μόνο του.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι, δηλαδή, και αν έχουμε μια τέτοια απατηλή, νομίζω, εντύπωση, έρχεται η ιστορία και το ανατρέπει. Πολύ, πολύ απλά.
1: Δυστυχώς, τίποτα δεν μένει κατακτημένο από μόνο του. Και τώρα που το λες, εγώ ήμουν παιδάκι και κάποια στιγμή η μητέρα μου το είπε αυτό.
0: Αλήθεια.
1: Ναι, έφηβος.
0: Θα γίνω.
1: Ναι, ναι, μου λέει.
0: Αρχίζει και γίνω μπαμπά σου,
1: λέει. Η δημοκρατία, λέει, που βλέπεις, δεν ήταν δεδομένη ούτε παλαιότερα, ούτε θα είναι δεδομένη αύριο.
0: Γιατί θεωρούμε δεδομένα πράγματα?
1: Και τότε, ένα παιδί 14-15 χρονών, μπορεί και είναι μικρότερο, δεν θυμάμαι, αλλά είχα λίγο σοκαριστεί. Καλά έκανε και μου το είπε, βέβαια.
0: Λοιπόν, εγώ θέλω να ακούμε τραγούδια, οπότε πάμε στο επόμενο. Και σιγά-σιγά έρχεται η ροή της κουβέντας, ωραιότατα.

Ένα βαρκάκι μεσοπέλαγα να βάγισε. Μέσα στο κύμα και στη μαύρη τρικυμία. Μα τότε ένα αρμενάκι και αποτράβηξε. Και το αρμάτωσε με άλμπουρα και ιστεία.

0: μπήκατε με τα γκάζια με το σπίρτο, αλλά ηρεμούμε σιγά σιγά, έτσι, ξέρεις. Λοιπόν, οι αφορμές σας. Πότε ξεκίνησε, βρε Αστέρη, όλη η διαδικασία? Πώς βρέθηκε η μπάντα? Ήσαν συμφοιτητές και είπατε, δεν πάτε να κάνουμε και μια μπάντα, έτσι, γιατί μας αρέσουν αυτά που λένε οι άλλοι, να τα πούμε εμείς?
1: Όχι, όχι, δεν έγινε καθόλου.
0: Καλά,
1: έτσι,
0: προφανώς, έτσι.
1: Δεν είχαμε
0: υποθετικά μιλώντας.
1: Δεν είχαμε καν στο μυαλό μας ότι θα είμαστε σήμερα εδώ που είμαστε. Ξεκινήσαμε να κάνουμε πολύ παρέα στα πρώτα έτη της σχολής. Εγώ θαύμαζα πολύ τον Χρήστο, τον ήχο του κλαρινέτου, ενώ το κλαρινέτο δεν είναι από τα αγαπημένα μου όργανα. Όταν τον πρωτοάκουσα.
0: Και πολύ ιδιαίτερο.
1: Όταν τον πρωτοάκουσα να παίζει, σκέφτηκα ότι θέλω να. Πριν γνωριστούμε ακόμα, αλλά σκέφτηκα ότι θέλω να παίξω με αυτό το άτομο, θέλω να ακούσω και να συνδιαμορφώσω τον ήχο αυτό που βγάζει το κλαρινέτο του με τους ήχους που βγάζει η κιθάρα μου. Σιγά σιγά ξεκίνησαμε να κάνουμε παρέα. Πήγαινε ο ένας στα live του άλλου. Ο καθένας είχε τότε τις φοιτητικές του μπάντες. Όσο περνούσε ο καιρός, αρχίσαμε να ανοιγόμαστε περισσότερο ένας τον άλλον και να δείχνουμε τα τραγούδια που γράφαμε. Κάποια στιγμή θυμάμαι χαρακτηριστικά κάποια χρονιά που είχαμε βάλει κάθε Τετάρτη που κατεβαίναμε στο Λευκό τον Πύργο και απλώναμε τα χαρτιά μας με μια κιθάρα και παίζαμε ένας τον άλλον τα τραγούδια της εβδομάδας.
0: Έξω. Χωρίς πρόστιμο ή με πρόστιμο?
2: Δεν παίζαμε.
0: Ωραία, δεν φταίω εγώ, αλλά είναι η επικαιρότητα.
2: Ναι, ναι.
0: Γέλαγα πάρα πολύ που το βλέπα. Γέλαγα όχι με, εννοείται, με την ευχαρίστηση του γέλιου, αλλά με την ηλιθιότητα της φάσης. Έτσι.
2: Να πω ότι ευτυχώς.
0: Συγγνώμη που σε έκοψα, αλλά νομίζω
2: όχι, ότι. Όχι, γιατί μας αφορά όλο αυτό. Και οι κοινωνικοί αγώνες. Εγώ ήμουνα και μέλος του ΔΣ, του Συλλόγου Μουσικών Βορείου Ελλάδος, κάποια στιγμή. Ευτυχώς να πω ότι κάποιες τέτοιες, θα το πω, ηλίθιες αντιδράσεις βοηθάνε για να ξαναμπαίνουν τα πράγματα σε μια σειρά.
0: Ναι, ναι. Έτσι.
2: Ευτυχώς. Ναι, ναι. Γιατί υπάρχει αντίδραση και υπάρχει έτσι και ενότητα των μουσικών και πάνω στη Βόρεια.
0: Πρόσεξε δηλαδή, τώρα. Εγώ θα κάνω τον προβοκάτορα. Έτσι. Μ' αρέσει πάρα πολύ να το κάνω αυτό. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Λοιπόν, η αντίδραση ήταν των μουσικών ή των social media?
2: Όχι, η αντίδραση ήταν των μουσικών.
0: Α, οκ. Okay. Ναι, δεν ναι, ξέρω, ναι. Δεν το παρακολουθήσα τόσο πολύ, γιατί ήταν. Εγώ απέχω και λίγο από τα social, ναι, δεν έχω πολλά.
2: Το ότι φαίνεται στην επιφάνεια να υπάρχει αντίδραση στα social media είναι γιατί ένα μεγάλο μέρος της ζωής μας είναι στα social media. Ναι. Οπότε πού θα το δούμε? Στα social θα το δούμε.
0: Το πήραν πίσω λόγω των social media ή λόγω των μουσικών?
2: Όχι, το πήραν πίσω λόγω του σωματείου.
0: Α, οκ. Okay. Εντάξει, αυτό είναι μια πολύ ωραία διευκρίνηση, γιατί είναι πολύ ωραία.
2: Ναι, ναι. Το σωματείο τα τελευταία χρόνια έχει δυναμώσει με πολλή προσπάθεια συσπήρωση και αγώνες. Και επειδή δεν υπήρχε και λόγος να μην το πάρουν πίσω, δεν ήταν κάποια τόσο.
0: Εγώ να ρωτήσω κάτι. Δεν απαιτείται κάποια άδεια για να παίζεις κάπου?
2: Κοίταξε.
0: Δηλαδή στην Ευρώπη ξέρω, από φίλο που κάνει αυτή τη δουλειά, είναι μουσικός του δρόμου, ότι παίρνει συγκεκριμένη άδεια στις Βρυξέλλες, στο Βέλγιο και στην Ολλανδία για να παίζεις σε συγκεκριμένα σημεία.
2: Αυτό το έχουμε ζητήσει.
0: Αυτό το πλαίσιο υπάρχει εδώ.
2: Το έχουμε ζητήσει σαν κλάδο.
0: Ή πρώτα γίνεται όλη η φάση.
2: Δεν είναι κεντρικό. Έχει να κάνει με τον κάθε Δήμο που θα ορίσει τα μέρη.
0: Δεν θα έπρεπε να είναι κεντρικό? Δηλαδή ότι δίνονται τόσες άδειες, ξέρω εγώ. Και...
2: Δεν μου φαίνεται περίεργο να είναι ανάλογα με την κάθε τοπική κοινωνία.
0: Όχι, ναι,
2: δηλαδή,
0: εντάξει, κάθε
2: να το ορίσει ο Δήμος το που θέλει. Δεν έχει γίνει ποτέ αυτή η συζήτηση πρακτικά.
0: Αυτό. Να δηλαδή πρώτα γίνεται η φάση, δηλαδή πρώτα υπάρχουν οι μουσικοί του δρόμου και μετά ψάχνουν να βρούμε.
2: Ναι.
0: Το νομικό πλαίσιο είναι σαν τα φέρετε. Ακριβώς.
2: Τώρα έτσι. Θα ελπίζω να αναγκαστούμε, να αναγκαστούν να γίνει αυτή η συζήτηση σοβαρά. Γιατί οι μουσικοί του δρόμου παράγουν πολιτισμό.
0: Φυσικά.
2: Και δυστυχώς στη Θεσσαλονίκη, στην παραλία, υπάρχουν πολλά φαινόμενα ανθρώπων οι οποίοι βάζουν με δύναμη ηχεία και κάνουν πολλή φασαρία, μεγάλη σε ηλικία.
0: Δεν είναι μόνο στην παραλία. Και εγώ στην γειτονιά μου έχω να σου το πω.
2: Παίζουν κύριοι λαϊκά και λένε τα ντέρτια
0: τους. Ο καθένας ό,τι λέει. Ό,τι θέλει.
2: Που αλλοιώνει το τοπίο της περιοχής. Και ταυτόχρονα στους μουσικούς του δρόμου προσπαθούν να παίξουν την τέχνη τους, να κάνουν κάτι λίγο πιο
0: σημαντικό. Τώρα αυτό είναι πολύ μεγάλη κουβέντα, γιατί η τέχνη, ας πούμε, έχει όρια.
2: Όχι, όχι.
0: Γιατί και ο άλλος που παίζει τον ντέρτι του σου λέει τέχνη είναι. Και οι ρεμπέτες τέχνη κάνουν και τα ντέρτια τους.
2: Νομίζω ότι δεν σου λέει ότι είναι τέχνη.
0: Θέλω να σου πω, ξέρεις, μπορεί να επικαλεστεί κάποιος όμως κάτι.
2: Μακάρι σωστά. Να υπάρξει συζήτηση για να του δοθεί ευκαιρία να μας πει την άποψη.
0: Λέω διάφορα, γιατί πραγματικά στον κόσμο εκεί έξω μην νομίζω ότι. Τίποτα, είπαμε και πριν, δεν είναι δεδομένο.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Οπότε οι απορίες που προκαλούνται γύρω-γύρω είναι αντιφατικές, όπως είναι όλα αντιφατικά σε αυτή τη ζωή.
2: Εγώ έτσι. Προσωπικά είμαι υπέρ τη συζήτηση. Ενώ ότι το να δημιουργούνται τέτοιες αφορμές, ακόμη και να συζητήσουμε αν αυτός που έχει βγάλει το ηχείο του και παίζει τέρμα φάλτσα Καζαντζίδη είναι συνάδελφος, βεβαίως να κάτσουμε να το συζητήσουμε συλλογικά η ομάδα, να δούμε τι συμβαίνει σαν κοινωνία.
0: Είναι ωραίο να αρχίζει να γίνει μια ολόκληρη ομάδα, να μπορεί να καθορίζει τόσο τα σημεία όσο και το τι μπορεί να παίξει, δεν μπορεί να το καθορίσει. Το θεωρώ λίγο, ξέρεις, αντισυμβατικά δημοκρατικό αυτό. Δηλαδή τι παίζει, τι δεν παίζει, αυτό είναι καλό και αυτό δεν είναι. Είναι
2: όχι, δεν περίεργο. Νομίζω, ναι.
0: Έτσι. Εν πάση περιπτώσει, ωραία παρένθεση και ξαναγυρνάμε πίσω. Ε? Σέκοψα.
1: Πού
0: ήμασταν. Που ήσουν και δεν έχει κοιμηθεί κιόλα και καθόλου και σε εκθέτω τώρα, αλλά δεν πειράζει.
2: Θυμάμαι εδώ που ήμασταν. Κατεβαίναμε στην παραλία.
0: Στην παραλία κατεβαίναμε.
2: Και λέγαμε τα κομμάτια μας μεταξύ.
0: Χωρίς να τα παίζετε. Απλά κάνατε την κουβεντούλα, φαντάζομαι, σωστά.
2: Παίζαμε
0: κιόλα.
1: Παίζαμε. Ναι, μας άρεσε πολύ να παίζουμε έξω. Ναι, τέλος πάντων, κάπως δημιουργήθηκε το όραμα του να κάνουμε μια μεγαλύτερη ομάδα. Και αυτό συνέβη, μπήκαν τα θεμέλια το 17, το 19 κάναμε τη ρεβάνς και βγήκε, κυκλοφόρησε η πρώτη μας δισκογραφική δουλειά που ήταν σε μελοποιημένη ποίηση της Μαρίας της Ιτμαλίδου, που είναι μια φίλη ποιήτρια από Θεσσαλονίκη. Εκείνη τη δουλειά την ηχογραφήσαμε κιόλας εξ ολοκλήρου πάνω στη Θεσσαλονίκη, γιατί μέναμε τότε ακόμα εκεί. Σιγά σιγά αρχίσαμε να κατεβαίνουμε προς Αθήνα. Έγινε το τσάι στο Παλέρμο το 21.
0: Καλά τα λες,
2: λέει ο Χρήστος.
0: Όχι, τον βλέπω και επιβεβαιώνει.
1: Νομίζω ότι το 21 είναι. Και πλέον είμαστε όλη η ομάδα στην Αθήνα. Και έτσι προέκυψε και το τι συνέβη το καινούριο δισκάκι μας.
0: Σιγά σιγά. Πάμε για μουσική, γιατί δεν θέλω να κόβουμε τραγούδια από την... Ξέρεις, και την κουβέντα τη θέλω, μου αρέσει πάρα πολύ η κουβέντα, πάρα πολύ, αλλά εντάξει, να ακούσουμε και καμιά Ιουλιέτα, να ονειρευτούμε, ξέρω εγώ, γιατί όχι.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: Διάβλος Radio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
5: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: Διάβλος Radio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο. Με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: Διάβλος Radio.gr. Ακούγεται.
5: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
5: Ακούγεστε.
2: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
6: Έλα περπόλη μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα της ζωής σου.
7: Έλαβες, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Την προστασία από τον ήλιο δεν τη διαπραγματεύεσαι. Sunscreen Velvet από τη Fresiderm. Κατοχυρωμένη πατέντα αντιλιακής προστασίας με την αποκλειστική τεχνολογία Velvet Second Skin. Απόλυτα αναλαφρή αίσθηση, βελούδινη υφή χωρίς να αφήνει ίχνος λιπαρότητας στο δέρμα. Εξασφαλίζει άριστη κατανομή των αντιλιακών φίλτρων για ομοιόμορφη αποτελεσματική προστασία. Πατενταρισμένη καινοτομία Sunscreen Velvet από τη Fresiderm.
9: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
10: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
9: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
10: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.

0: Λοιπόν, μπήκαμε στο δεύτερο ημιωράκι για σήμερα. Εδώ είμαστε με τους Revanse που θέλουν να δώσουν τη Revanse τους με τρίτο άλμπουμ. Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Ξέρω ότι κάνατε πολύ ωραίες συνεργασίες. Ρίτα Ντονοπούλου με τον Θάνο Μικρούτσικο, αφιέρωμα, σωστά. Έτσι. Σχολείο.
1: Είμαστε τα τρία τελευταία χρόνια σε περιοδίες σε όλη την Ελλάδα μαζί με τη Ρίτα. Δεν ξεκινήσαμε από το αφιέρωμα στον
0: Μικρούτσικο. Όχι, όχι. Απλά έχει προκύψει μια τριετή συνεργασία.
1: Ναι. Στο τέλος αυτής της συνεργασίας προέκυψε αυτό το όνειρο του να φέρουμε στο δικό μας ήχο τα τραγούδια του Μικρούτσικου. Οπότε ετοιμάσαμε το αφιέρωμα. Έχουμε ένα χρόνο που το έχουμε έτοιμο και το πρώτο παίξαμε. Είχαμε σημαντικούς σταθμούς την περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας στο φράγμα της Θέρμης που είχαμε πρωτοπαίξει.
2: Κεντρικής Μακεδονίας. Αρκετό κόσμο εκεί.
1: Ήταν το πρώτο. Παίξαμε εδώ στο κήπο του Μεγάρου το συγκεκριμένο αφιέρωμα και το φθινόπωρο του 25 το παίξαμε και το ηχογραφήσαμε ζωντανά στο Κύταρο.
0: Α, μάλιστα, ναι.
1: Από εκεί θα κυκλοφορήσει ένα διπλό βινήλιο με 15 περίπου διασκευές.
0: Όσες χωράει το βινήλιο.
2: Τα βινήλια. Το διπλό βινήλιο.
1: Ναι.
2: Συνειδητά καταλήξαμε στο κύτταρο, γιατί ο ήχος μας πλέον, όπως μπορεί να ακούτε και στο
0: νομίζω
2: δίσκο,
0: ότι είναι πιο κοντά.
2: Είναι πιο σκληρός και πειραματικός. Και να πούμε ότι εντάξει, τη Ρίτα την εκτιμούσαμε έτσι κι αλλιώς. Η συνεργασία μας έκανε να την εκτιμήσουμε και σε προσωπικό επίπεδο. Είναι μια υπέροχη συνεργάτη, από τις καλύτερες νομίζω που έχουμε. Μας άφησε πολύ χώρο, πολύ ελεύθερο χώρο για πειραματισμό. Συμμετείχε και η ίδια στον πειραματισμό, δεν είναι ότι απλά μας τον άφησε. Και για μας ήταν και ένα πολύ σημαντικό δίκτυο ασφαλείας, γιατί η Ρίτα ήταν τόσα χρόνια συνεργάτη με τον Μικρούτσικο. Ναι. Οπότε δεν νιώσαμε ότι μπορεί να γίνει κάτι που να ξεφύγει σε σημείο που θα μας κάνει να νιώσουμε άσχημα και άβολα. Κάπως είχαμε έτσι μια υπογραφή της Ρίτας που μας έδινε μια ασφάλεια ότι είμαστε προς μια σωστή κατεύθυνση.
0: Πάμε καλά.
2: Και όταν αρχίσαμε να έρχομαι και επικοινωνία με την οικογένεια και με
0: τη Μαρία,
2: και πήραμε και από εκεί ένα feedback ότι τι ωραία αυτό, αν το άκουγε ο Θάνος, θα του άρεσε και του αρέσουν οι πειραματισμοί και πάντα ήταν υπέρ και της νέας γενιάς. Εντάξει, νιώσαμε πολύ μεγάλη ικανοποίηση, μεγάλη χαρά.
0: Και ένα κούφιση ίσως, ότι αυτό που κάναμε, ξέρεις, okay, μπορεί να είναι και αποδεκτό.
2: Ναι. Εμάς μας άρεσε, πώς το λέμε, μεγαλώσαμε, ας το πω έτσι εισαγωγικά, και με το δίσκο που είχαν κάνει με τα υπόγεια ρεύματα. Πολύ ωραίος δίσκος. Και η άποψή μου προσωπική είναι πάντα ότι όταν πειραματίζεσαι, κάποια πράγματα δεν θα σου πετύχουν.
0: Καλά.
2: Και κάποια οριακά πρέπει να μην σου πετύχουν. Γιατί αλλιώς σημαίνει ότι πας σε πολύ πιο ασφαλή δεδομένα, μονοπάτια, sorry, άρα δεν πολύ πειραματίζεσαι. Οπότε είναι ωραίο να δοκιμάζεις, να αποτυχάνεις και να σε βοηθάει να πετυχαίνεις σε άλλα πράγματα. Έτσι καλώς στην τέχνη αυτό είναι πολύ λεπτή η ισορροπία του τι είναι επιτυχία, τι είναι αποτυχία.
0: Και πολύ σχετικό επίσης.
2: Ακριβώς, πολύ σχετικό.
0: Έτσι, δηλαδή.
2: Και όλη αυτή η διαδικασία νομίζω ήταν ένα ωραίο παιχνίδι για μας καλλιτεχνικό που μας έδωσε πολλά πράγματα.
1: Κυρίως χρησιμοποιήσαμε όλο αυτό το χρόνο στο στούντιο και στα live για να βάλουμε να θέσουμε τις βάσεις του νέου ήχου μας, γιατί εμείς αλλάξαμε πάρα πολύ μέσα στα χρόνια.
0: Είναι αυτό που σου έλεγα πριν. Έχεις τρεις δίσκους, θα είσαι σίγουρος ότι έτσι θα είσαι μετά?
1: Ηχητικά ποτέ δεν είσαι σίγουρος, όχι. Αυτό, αλλά είσαι ο ίδιος άνθρωπος για τέτοια πράγματα μιλάς. Revanse θα λέγεσαι, όπως λεγόσουν και πριν από 6 χρόνια.
0: Εντάξει, ναι.
1: Δηλαδή έχουμε μια εξέλιξη στο όραμά μας, δεν είναι κάτι διαφορετικό. Αλλά αυτή η εξέλιξη ήρθε μέσα από το στούντιο και από τις ώρες πειραματισμού.
0: Το ηχογραφώ αυτό, ξέρεις, θα το επαναφέρω σε 6 χρόνια. Εντάξει.
2: Μ' αρέσει.
1: Όχι, τα ίδια λέγαμε. Το 6 χρόνια, δηλαδή έχουμε ασφάλειες αυτό. Ναι, περάσαμε πολλές ώρες πειραματιζόμενοι. Και όλο αυτό που κάναμε σε αυτή την πορεία μας, πλάι στην Ρίτα, η οποία μας έδωσε το χώρο και το χρόνο και την έμπνευση να το κάνουμε, αποτυπώνεται σε αυτό το δίσκο.
2: Να πω πάνω σε αυτό, γιατί είναι
0: σημαντικό. Να βάλουμε ένα τραγούδι.
2: Ναι, άντε. Ναι. Ότι σοβαρότατη επιρροή στον ήχο, στο παίξιμο, έχουν οι συμπαίχτες μας. Και να τους αναφέρουμε έτσι.
0: Σιγά-σιγά.
2: Σιγά-σιγά.
0: Έχουμε χρόνο.
2: Ωραία.
0: Γιατί οι συμπαίχτες δεν αλλάζουν,
2: Αλλάζουν.
0: Α, αλλάζουν.
2: Αλλάζουν. Ναι, ναι. Ο καθένας κάνει τις επιλογές του. Πολλές φορές φεύγει σε άλλες πόλεις. Άλλος θέλει άλλο χρόνο. Αυτό δεν μειώνει την επιρροή που έχουν πάνω.
0: Πάμε να κάνουμε μια συνέλευση τώρα και έτσι. Ερχόμαστε.

0: Λοιπόν, οι κουβέντες οι ωραίες γίνονται από πίσω. Πάντα έτσι. Αυτό συμβαίνει κάθε φορά και λέγαμε για τα είδη της μουσικής. Λέγαμε. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο τραγούδι επίσης και έχω να σα πω ότι είναι αρκετά ραδιοφωνικό. Το ακούω το Σαββατοκύριακο μου, το στείλα αριστερά και λέω. Εντάξει, έχουμε τραγούδι να ακούσουμε στο ραδιόφωνο γιατί άλλο ένα πρόβλημα που έχουν οι μπάντες που κάνουν και λίγο πιο πειραγμένα πράγματα είναι ότι δεν είναι radio friendly τα τραγούδια τους, έτσι. Και τι πάνε να πει radio friendly τώρα.
1: Αυτό προσωπικά σαν Χρήστος να πω, δεν έχω ιδέα τι σημαίνει radio friendly.
0: Τι σημαίνει, γιατί έχουμε εμείς ιδέα.
1: Αυτό. Οπότε δεν ξέρω. Και μπορώ να καταλάβω. Ίσως
0: νομίζω
1: με
0: ότι ακούγεται καλά.
1: Την απαγωγή, τι μπορεί να νιώθει κάποιο ότι ενοχλεί.
0: Όχι, όχι, δεν θέλω ενοχλητικά.
1: Και αισθητικά λέω. Δηλαδή, μπορεί κάποια έντονα γκάζια ή κάποιε ακραίε εξάρσει να θεωρεί ένα ραδιόφωνο ότι δεν είναι για να παιχτούν. Να θέλει κάτι πιο κομπρεσαρισμένο.
0: Όλο αυτό είναι αυτό που λέγαμε πριν. Είναι που απευθύνεσαι.
1: Ναι.
0: Και ποιο είναι ο αποδέκτη. Θέλει ο αποδέκτη να είναι ο μέσο όρο του κόσμου που θέλει απλά να ακούει ωραία μουσική. Ωραία. Θέλει να ακούει απλά μουσική που να περνάει η καθημερινότητά του. Προφανώς δεν μπορεί να ακούσει το σπίτι του. Θέλει κάποιος να κάνει λίγο πιο, να ακούσει πιο πειραματικά ραδιόφωνα που υπάρχουν και αυτά. Και παίζουν all day long τέτοια, υπάρχουν και αυτά. Από εκεί πέρα είναι θέμα αυτό που λέμε εξής, στα ελληνικά target group.
1: Ναι, ναι.
0: Το δικό σας ποιο είναι?
1: Ωραία και αυτή η ερώτηση. Ξέρουμε ποιο είναι το δικό μας target group, Αστέρη.
0: Γιατί εγώ από τα τραγούδια που έχω ακούσει, δεν είναι και ακριβώς καθορισμένο.
1: Σίγουρα δεν είναι καθορισμένο.
0: Έχει έτσι μια αναζήτηση και αυτό.
2: Είναι το που θα εστιάσεις. Δηλαδή αν εστιάσεις στο νόημα των τραγουδιών, στον προβληματισμό που έχουν από πίσω, ή αν εστιάσεις στον ήχο.
0: Αυτός είναι ο δικός σας προβληματισμός.
1: Ναι.
0: Έτσι, okay. Μιλάμε για τους αποδέκτες τώρα, ναι.
2: Ναι, αλλά ο δικός μας προβληματισμός δεν είναι προσωπικός. Έρχεται μέσα από μια συλλογική συνείδηση. Ή ναι. Τουλάχιστον αυτό προσπαθούμε. Δηλαδή δεν είμαστε δεν θέλουμε να μιλάμε διδακτικά.
0: Μα πως εγώ δεν είπα κάτι τέτοιο. Όχι, εγώ ναι. Ξέρεις, εγώ κάνω τις κάνω τον κακό,
1: ξέρεις. Όχι, όχι, είναι πολύ ωραίες και στοχευμένες ερωτήσεις ναι, ναι. Για κουβέντα
2: θέλω να πω ότι αυτά που λέμε στα τραγούδια μας είναι πράγματα τα οποία πρώτα τα έχουμε ζήσει στο δρόμο, στις συνελεύσεις που συμμετέχουμε, στις συλλογικότητες που συμμετέχουμε, στις μικροεξεγέρσεις που υπάρχουν καθημερινά εκεί έξω. Οπότε θέλω να πω ότι δεν είναι κάτι στο φαντασιακό μας ή στο επαναστατικό φαντασιακό μας, με κάτι πρακτικό που συμβαίνει. Οπότε εγώ θεωρώ ότι γνωρίζω το ακροατήριό μας. Τουλάχιστον το πυρήνα του ακροατηρίου.
0: Ναι, ναι, ούτως ή άλλως. Γιατί εγώ θέλω να ξέρεις, να ξέρω ναι. Και βρε παιδί μου, τώρα θα ακουστείτε σε χι αριθμό ανθρώπων, ας πούμε έτσι. Ποιους πας να αρπάξεις από τα μαλλιά?
1: Θεωρώ ότι οι δυο μας, γιατί αυτό που λέγαμε για μπάντες.
0: Α, ναι, το αφήσαμε και στη μέση. Θα μου πείτε και τους συνεργάτες.
1: Ο λόγος για τον οποίο είμαστε τόσα χρόνια φίλοι είναι γιατί έχουμε μια κοινή
0: αισθητική,
1: θεώρηση πάνω στη ζωή, στο τι σημαίνει το άτομο μέσα στην κοινωνία και τι σημαίνει η κοινωνία για το άτομο.
0: Και αυτό προσπαθεί να βγάλετε προς έξω.
1: Ακριβώς. Γιατί... Και εγώ και ο Αστέρης γράφουμε και άλλες μουσικές, παίζουμε σε άλλα σχήματα και κάπως έχουμε καταλήξει ότι η Ρεβάνς, αυτό που μας ενώνει, είναι αυτό το όραμα προς την ουτοπία που είναι και τραγούδι από τον προηγούμενο μας δίσκο.
0: Δεν κακό.
1: Δηλαδή,
0: μια χαρά είναι.
1: Ένας κόσμος πιο κοινωνικά δίκαιος, ένας κόσμος ο οποίος δεν θα βιώνει τη βία της εξουσίας από πάνω προς τα κάτω, σεβασμό στο περιβάλλον, στα ζώα, ένας τέτοιος τύπου κόσμος που προσπαθούμε να τον περάσουμε.
0: Κοίτα, μπορεί θα ήταν πολύ ωραίο και ουτοπιστικό, γιατί μπαίνω εγώ στο κλίμα σας, ναι. Να μην υπάρχει κανένας είδους εξάσκηση εξουσίας ούτε από πάνω προς τα κάτω, ούτε από κάτω προς τα πάνω.
1: Ισχύει αυτό.
0: Γιατί αντίστροφο είναι.
1: Κοίταξε, έτσι, δηλαδή, για μας ούτε το άλλο δέχομαι εγώ. Η εξουσία από κάτω προς τα πάνω, αν υπάρχει, που δεν θεωρούμε ότι υπάρχει, είναι ουσιαστικά μια προσπάθεια ρεβάνς. Ανταπόδοση αμυντική σε κάτι το οποίο πιέζει από πάνω προς τα κάτω. Δεν είναι ίδια τα μέσα για να πεις

0: Με... Όχι, ναι, θέλω να σου
1: και
0: πω
1: η ότι... θεωρία μέσα από κάποια πράξη
0: ναι,
1: γράφεται.
0: Ναι, βέβαια, ναι. Αν δούμε την ιστορία των προσφυγικών, των κατελημένων προσφυγικών της Αλεξάνδρας, αν δούμε την ιστορία της δίκης των Αμπελοκήπων με τα δύο κορίτσια που φάγανε 19 χρόνια με τον 188α, αν δούμε δηλαδή τα Τέμπη, την Πύλο, είναι πολύ συγκεκριμένα τα παραδείγματα, τα οποία είναι μια σειρά ιστορίας που ακολουθεί το συγκεκριμένο κράτος, ας πούμε, το ελληνικό.
2: Οπότε εμείς απευθυνόμαστε στους ανθρώπους που μπορεί να βλέπουν τη ζωή και την κοινωνία κοντά σε αυτό το οποίο θέλουμε και εμείς να περιγράψουμε.
1: Fair enough. Είδες που έδωσε μια πολύ ωραία ολοκληρωμένη απάντηση. Λοιπόν, δεν τα προλάβουμε όλα, να ξέρετε.
2: Λογικό.
1: Σίγουρα αυτό και άλλο ένα. Ναι. Και αυτό είναι και μεγάλο. Μήπως να προχωρήσω τη σπηλιά επειδή θα φάμε. Θα καταναλώσουμε έξω ολόκληρα λεπτά, γιατί τα άλλα μια χαρά ήταν τα τραγουδάκια, αλλά τώρα μου το κάνατε extended, δημότυχο blues το κάνατε αυτό. Λοιπόν, πάμε στο εθνικό.
2: Εθνική Ευεργέτες.
1: Εθνική Ευεργέτες, δεν το διάβασα αυτό ολόκληρο, συγγνώμη παιδιά, αυτό δεν το έκανα το σκονάκι καλά.

Και φτάσαμε στο σήμερα και στο virality, γιατί σιγά σιγά ολοκληρώνουμε και λέγαμε, ξέρεις, τι είναι επιτυχία, τι είναι virality, τι είναι τα 30 δευτερόλεπτα του TikTok που μεταφράζονται σε streams και μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα, και τα παιδιά αυτά που είναι κυρίως νεαρές ηλικίες και αρκετά μεγάλες ηλικίες. Έτσι, έχουν πολύ μεγάλη ψαλίδα μεταξύ τους. Εγώ για το μεγάλες ηλικίες δεν το πίστευα, γέλαγα, αλλά όντως είναι μοναχικοί άνθρωποι ηλικίας άνω των 90, τον δεύτερο 90, το τρίτο 90, μάλλον 70 είναι τα τρίτα 90, ναι, που κάθονται στο σπίτι και κάνουν αυτό, scroll down. Οπότε έχουν την ίδια επιδραστικότητα που έχουν τα 15χρονα. Οκ. Okay.

0: Αυτό όλο είναι κάτι που θα πάει τα παιδιά ή τους ανθρώπους αυτούς να βγουν από το σπίτι τους και να πάνε να δουν τους Revanche live στο Κύτταρο ή οπουδήποτε.
1: Διαβάζοντας τελευταία ένα βιβλίο του Άρη του Χατζηστεφάνου για την προπαγάνδα στα μέσα, στα social media, άρχισα λίγο να καταλαβαίνω, γιατί δεν είχα ιδέα, ένα τρόπο που φαίνεται πώς λειτουργούν, που συζητούσαμε και για το TikTok. Το TikTok είναι μια πλατφόρμα που προωθεί χωρίς άλλου είδους φίλτρα, διαβάζοντάς το τι βλέπεις, και βίντεο τα οποία μπορεί να είναι από λογαριασμούς με 3 subscribers και τέτοια. Οπότε γι' αυτό ξαφνικά μπορεί να σκάσει από το πουθενά ένα κομμάτι που να αρχίζει
0: αυτό
1: να το
0: σκάει.
1: Παντού.
0: Σκάει. Θα, ξέρεις, δεν μπορεί, ναι. Σκάει, το ζούμε.
1: Αυτό
0: δεν...
1: όμως νομίζω που βλέπουμε. Και η πλατφόρμα ενδιαφέρεται για την εμπορική δικιά της επιτυχία, όχι του τραγούδι.
0: Προφανώς.
1: Οπότε αυτό που θέλει είναι να σε κρατάει εκεί να σκρολάρεις για να μπορέσει μετά να πουλήσει τις χορηγίες της. Αυτό δεν έχει σχέση.
0: Και φυσικά το... εσύ είσαι αυτός που τροφοδοτεί αυτό.
1: Ακριβώς.
0: Ο καθένας εσύ. Ο καθένας από εμάς.
1: Ναι, ναι. Οπότε μπορεί εσύ εκείνη τη στιγμή να είσαι ένας πελάτης και καταναλωτής ενός άλλου προϊόντος ταυτόχρονα.
0: Και εσύ να είσαι τροφοδοτής, ναι. Και πελάτης και.
1: Γι' αυτό μπορεί να βλέπουμε χιλιάδες views ή χιλιάδες subscribers. Δεν ξέρω πόσο μπορεί να το πούμε.
0: Μιλάμε για εκατομμύρια. Ναι,
1: ναι, εκατομμύρια. Οκ. Okay.
0: Μιλάμε για εκατομμύρια πια.
1: Το καταλαβαίνω. Αλλά. Πώς λέγαμε στην κανονική ζωή, σε συναυλίες να μην αποτυπώνεται αυτό, γιατί είναι άλλο πράγμα. Είναι μια άλλη ζωή, μια άλλη εμπορική διαδικασία αυτή που νομίζω ότι θέλει
0: είναι
1: να κάνει.
0: Είναι μια άλλη ουτοπία. Εγώ θα ξαναγυρίσω πάλι σε αυτά που λέγαμε στην, ναι, αρχή. Έτσι.
1: Σε κάποιο καλλιτέχνη, σε κάποιον άνθρωπο, μπορεί αυτός να είναι ο στόχος του. Μπορεί εσύ αυτό που θέλεις είναι ψηφιακά στα social media, στον έξω κόσμο, να έχεις μεγάλη ανταπόκριση.
0: Όχι στον έξω κόσμο.
1: Σε αυτόν τον κόσμο. Ναι.
0: Γιατί ο έξω κόσμος με τον ψηφιακό κόσμο δεν απαραίτητα ο ίδιος κόσμος. Ναι.
1: Απ' την άλλη, μπορεί να θέλεις κόσμο στις συναυλίες σου, να θέλεις και ξαφνικά, χωρίς να το ξέρει κανένας, να πας σε ένα χώρο, ο οποίος από μόνος του να έχει ένα πυρήνα, γιατί να είναι ένα μέρος που οι νέοι ή οποιοδήποτε ξέρουν ότι εκεί θα ακούσουν κάτι που τους ενδιαφέρει, να μαζευτεί πολλής κόσμος και αυτό να μην φαίνεται πουθενά στα social media.
2: Αυτό συμβαίνει.
1: Ναι.
0: Αυτό συμβαίνει.
1: Αυτό λέω. Οπότε, σαν καλλιτέχνες, θεωρώ ότι εμείς οφείλουμε να κάνουμε την αλήθεια μας.
0: Και όποιος θέλει ακολουθεί. Αυτό. Έτσι. Ναι. Λοιπόν, κάπως έτσι με αυτή την πραγματικά ωραία φράση revanche ή ρεζέρβας, δεν ξέρω τι, θα κλείσουμε για σήμερα. Δεν ακούσαμε όλα. Έτσι δεν προλαβαίνουμε, αλλά όποιος θέλει μπαίνει, Spotify, ακούει, ψηφιακά κυκλοφορεί μόνο, στο βινίλιο μόνο το Κύτταρο.
1: Ναι, ναι.
0: Σωστά, τα επαναλαμβάνω, αυτά για να τα ξέρουμε. Οπότε, βρείτε τους Revanche, ανακαλύψτε τους, ταυτιστείτε ή όχι μαζί τους, ελεύθερη είναι η βούληση, και εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαστε εδώ. Έτσι, και...
1: Να πούμε και εμείς ευχαριστούμε πολύ. Είναι σημαντικό να υπάρχουν ανοιχτά μικρόφωνα, θεωρώ, για όσο περισσότερο κόσμο γίνεται. Δεν είναι δεδομένο.
0: Γιατί να μην είναι, τίποτα δεν είναι δεδομένο. Και ναι. Κανείς δεν είναι κανενός. Έτσι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, γεια χαρά, παιδιά. Αστέρι, yeah. Χρήστο, γεια χαρά.

0: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
1: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Το κολαγόνο του δερματός σου χτίζεται ξανά. Face Serum Pure Collagen από τη Fresiderm. Ορός ολικής αναδόμησης με καινοτομία διπλής τεχνολογίας κολαγόνου που στηρίζει τον δομικό ιστό της επιδερμίδας. Vegan κολαγόνο, χαλκός και αμινοξέα συνεργούν για δέρμα νεανικό, πυκνό και ελαστικό. Το οβάλ του προσώπου επανέρχεται. Οι ρητίδες λιένονται και η εικόνα κουρασμένης όψης αναστρέφεται. Face Serum Pure Collagen. Το δέρμα σου με νέα αρχιτεκτονική. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
3: Ξεγέλασες τους ουρανούς με ξο...

Τέταρτο και τελευταίο ημιωράκι για σήμερα. Εδώ είμαστε, Λουκάς Φωτόπουλος στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Αυτή ήταν η Revanse, τους μάθαμε, τους γνωρίσαμε, ας τους αγαπήσουμε, εν πάση περιπτώσει ας τους ακολουθήσουμε. Εσείς είναι, δική σας είναι πραγματικά η επιλογή, αν ακολουθήσετε, αγαπήσετε και τα λοιπά, κάνετε ό,τι θέλετε, όποτε θέλετε και αν θέλετε. Λοιπόν, αυτός ήταν ο Χρήστος Τιβαίος. 30 χρόνια γιορτάζει φέτος από την πορεία του και θα το γιορτάσει με μια πολύ πολύ μεγάλη συναυλία. Θα είμαστε εκεί, εννοείται, 3 Ιουνίου αν δεν κάνω λάθος, θα είναι στην Αθήνα. Όσοι πιστοί προσέλθετε, εμείς συνεχίζουμε με On The Road και το τραγούδι που διασκεύασαν από το τραγούδι του Νίκου Ζιόγαλα.

Άλκινος Ιωαννίδης και σε τραγούδι του Μανώλη Φάμελου, «Μικρά γαλάζια μυστικά». Ένα από τα τραγούδια που γνωρίσαμε το Μανώλη Φάμελο το 1996, όταν κυκλοφόρησε τα πρώτα του άλμπουμ με τους Ποδηλάτες από τη Θεσσαλονίκη και κατέβηκε σιγά σιγά, όχι με το ποδήλατο, κανονικά κατέβηκε προς την Αθήνα και ξεκίνησε το δικό του ταξίδι στη δισκογραφία. Μιλήτος Πασχαλίδης από το Σταυρό του Νότου τώρα.

Μια φορά και έναν καιρό ήταν η μπλε, όχι και τώρα είναι μια χαρά, υπάρχουν και μάλιστα είναι από τα συγκροτήματα που αγαπάμε πάρα μα πάρα πολύ. Όμως τώρα σε λίγες μέρες κυκλοφορεί και το καινούριο άλμπουμ της Georgia Κεφαλά με τίτλο 8. Γιατί και πώς θα μας τα πει από κοντά, μην ανησυχείτε καθόλου. Προς το παρόν όμως θα σας αποχωριστούμε έτσι για τη σημερινή εκπομπή. Θα τα πούμε πάλι την άλλη εβδομάδα. Ελπίζουμε να περάσατε καλά, να ηλεκτριστήκατε λίγο, να προβληματιστήκατε όλα αυτά τα συναισθήματα που μπορεί να προκαλέσει μια καινούργια παρουσίαση ενός άλμπουμ, όπως ήταν αυτό τον Revenge στα δύο μεσαία ημίωρα της σημερινής εκπομπής. Θα τα πούμε πάλι την άλλη εβδομάδα. Να περνάτε πολύ πολύ καλά. Από μας για χαρά. Να ταξιδεύουμε και να έχουμε πάντα φως.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
5: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
6: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
5: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
6: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
7: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Το κολαγόνο του δέρματός σου χτίζεται ξανά. Face Serum Pure Collagen από τη Fresiderm. Ορός ολικής αναδόμησης με καινοτομία διπλής τεχνολογίας κολαγόνου που στηρίζει τον δομικό ιστό της επιδερμίδας. Vegan κολαγόνο, χαλκός και αμινοξέα συνεργούν για δέρμα νεανικό, πυκνό και ελαστικό. Το οβάλ του προσώπου επανέρχεται. Οι ρητίδες λιένονται και η εικόνα κουρασμένης όψης αναστρέφεται. Face Serum Pure Collagen. Το δέρμα σου με νέα αρχιτεκτονική. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
6: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: έτσι. Κάποτε αμφιβάλαμε. Τώρα ισχύει. Ζούμε πια ανάμεσα στην πραγματικότητα και την τεχνητή νοημοσύνη. Και εμείς σας πάμε καθημερινά μια βόλτα και στα δύο χωρίς έξτρα χρέωση. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα δύο στην τιμή του ενός με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
1: Άρχισε η κατηφόρα.
2: Ναι, εγώ σήμερα την έχω τη μέρα. Πώς εσείς τη χθεσινή?
1: Εντάξει, οκ. Okay.
2: Για μένα σήμερα ξεκινάει η εβδομάδα, τώρα που τελειώνει.
1: Λοιπόν, γεια σας φίλες και φίλοι. Εδώ είμαστε και σήμερα, όπως αντιληφθήκατε, ήδη ξεκίνησε το 2 στην τιμή του ενός για σήμερα 5η 7 Μαΐου και σίγουρα η Άννα Κουβαρά και ο Ηλίας Ξινόπουλος θα είναι μαζί σας για τις δύο επόμενες ώρες.
2: Και μαζί μας, όπως πάντα, ο Κώστας Γεωργακόπουλος στην ευθύνη.
1: Πες το.
2: Έλαντε.
1: Στην παραγωγή.
2: Διεύθυνση παραγωγής.
1: Έτσι, μπράβο.
2: Τόπα.
1: Ναι.
2: Και το κορίτσι μας, το σοβαρό, η Βασιλεία Πέτρου.
1: Πάμε λοιπόν.

0: friends again.
1: Αυτό είναι καλό.
2: Για σένα.
1: Μ' αρέσει.
2: Βέβαια, θα σ' άρεσε. Τι δεν θα σ' άρεσε.
1: Μ' αρέσει. Και θέλω έτσι λίγο να σου πω, μ' αρέσει γιατί μπορείς να το επεκτείνεις.
2: Βεβαίως, δεν το επεκτείνεις. Με πολύ μακριά μπορείς να το πας.
1: Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, γιατί μιλάμε για μια καθημερινή συνήθεια που μας απεκάλυψε η Nicole Kidman, η οποία τώρα τελευταία μάλλον έχει σοβαρέψει πάρα πολύ και δεν της πάει.
2: Έτσι, μετά το διαζύγιο λίγο ήρθε.
1: Έδωσε μια, τέλος πάντων έκανε μια πρόσφατη εμφάνιση στο πλαίσιο της εκδήλωσης History Talks στη Φιλαδέλφεια.
2: Ναι, ναι.
1: Μίλησε για την καθημερινότητά της ως μητέρα δύο εφήβων κοριτσιών και αποκάλυψε μια συγκεκριμένη συνήθεια που ακολουθεί με τις κόρες της, τη Sunday Rose,
2: ναι,
1: και την Faith Margaret.
2: Okay.
1: Ανέφερε χαρακτηριστικά και οι δύο κόρες μου θα με σκοτώσουν που το λέω, αλλά πρέπει να με αγκαλιάζετε, λέει, για 2 λεπτά κάθε μέρα. Έτσι τους λέει.
2: Άκου τώρα να βιάσει να πας σχολείο και να πρέπει να αγκαλιάσει 2 λεπτά με το ρολόι.
1: Όπως εξήγησε, η επιλογή αυτή δεν είναι τυχαία, καθώς πιστεύει ότι η σωματική επαφή έχει συγκεκριμένα ωφέλη.
2: Ναι.
1: Απελευθερώνει, πρόσεξε σε παρακαλώ.
2: Στην απελευθέρωση.
1: Στο μονικό υπόβαθρο.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι. Απελευθερώνει συγκεκριμένες χημικές ουσίες στο σώμα και όλοι χρειαζόμαστε μια αγκαλιά περίπου 2 λεπτών την ημέρα.
2: Ναι.
1: Το ξέρατε? Τι γλυκό.
2: Ναι.
1: Κρίμα να μην είμαι γιος της.
2: Απαπα, δεν τέπεσε.
1: Όχι, μπορείς να το κάνεις.
2: Μες στις αγκαλιές.
1: Βρίσκεις μία που σου αρέσει ή ένα που σου αρέσει και του λες να σε αγκαλιάσω για 2 λεπτά.
2: Με το ρολόι.
1: Έτσι, το λέει και επιστήμη και η Nicole Kidman. Πάμε.

0: Τι στην TV. Λοιπόν, πάλι για ζευγάρια θα σου μιλήσω τώρα.
1: Ναι. Ζευγάρια τα οποία.
0: Ζευγάρια ηθοποιών
1: που κινηματογραφικών. Είναι σε τηλετενίες.
0: Που είναι σε ταινίες ή σε σύριαλ μέσα στις πλατφόρμες.
1: Οκ. Okay.
0: Πάμε τώρα.
1: Ναι.
0: Ένα, θα σου μιλήσω για ένα σύριαλ που το βλέπουν, ξέρω εγώ, οι 7 στους 10 που έχουν πλατφόρμες.
1: Ναι.
0: Πέδρο Πασκάλ και Μπέλα Ράμζεϊ για το The Last of Us.
1: Μάλιστα.
0: Επιστρέφουν και ο Χάρισον Φόρντ με την Έλεν Μίρεν. Επιστρέφουν για τη δεύτερη σεζόν,
1: ναι,
0: του prequel του Yellowstone.
1: Μάλιστα.
0: 1923.
1: Okay.
0: Τους αγαπώ και τους δύο.
1: Κοίτα, να σου πω κάτι. Το δεύτερο ζευγάρι. Εντάξει, είναι και λίγο αμφιλεγόμενο τώρα, έτσι.
0: Αμφιλεγόμενο τώρα.
1: Ναι, ρε παιδί μου, είναι κόντρα ρόλοι αυτοί τώρα. Έλεν Μίρεν με τον.
0: Χάρισον Φόρντ.
1: Ναι, εντάξει.
0: Α, παπά, δεν σ' αρέσει η Έλεν Μίρεν, ε.
1: Όχι, μ' αρέσει πάρα πολύ.
0: Α, είπα, μήπως.
1: Αλλά ο άλλος δεν είναι, είναι πιο. Πιο θρίλερ.
0: Πιο αργός, ναι, πιο θρίλερ είναι.
1: Έτσι.
0: Αλλά μην νομίζεις και το Yellowstone δεν είναι αστείο, δεν είναι κωμωδία.
1: Όχι, δεν είναι.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr. 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης.
2: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Το κολαγόνο του δερματός σου χτίζεται ξανά. Face Serum Pure Collagen από τη Fresiderm. Ορός ολικής αναδόμησης με καινοτομία διπλής τεχνολογίας κολαγόνου που στηρίζει τον δομικό ιστό της επιδερμίδας. Vegan κολαγόνο, χαλκός και αμινοξέα συνεργούν για δέρμα νεανικό, πυκνό και ελαστικό. Το οβάλ του προσώπου επανέρχεται. Οι ρητίδες λιένονται και η εικόνα κουρασμένης όψης αναστρέφεται. Face Serum Pure Collagen. Το δέρμα σου με νέα αρχιτεκτονική. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
4: 2 στην τιμή του 1 με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: grateful for the things that I've got.
1: Γιατί καλέ, έχεις ερωτηματικό εδώ. Είναι συνάδελφοι.
2: Άκου τώρα, ναι, γιατί ο Κιάνου Ρίβς είναι ηθοποιός. Άκου να δεις τώρα.
1: Γιατί ο Μάρτιν Σκορσέζε δεν έχει σχέση με το σινεμά.
2: Έχει. Αλλά εδώ δεν συζητάμε μόνο να έχει σχέση. Εδώ παίζει κιόλας.
1: Ο Σκορσέζε.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Για πες.
2: Ο Κιάνου Ρίβς, μεγαλώνοντας.
1: Μιάστε.
2: Που έχει φτάσει τώρα, δεν λέμε την ηλικία. Ήθελε πάρα πολύ να δουλέψει με τον Μάρτιν Σκορσέζε. Αλλά η ουρανή ήταν μισάνοιχτη. Δεν κατάλαβαν ακριβώς τι τους είπε.
1: Μάλιστα.
2: Και ενώ εκείνος εννοούσε να τον σκηνοθετήσει,
1: ναι,
2: του στείλαν τον Μάρτιν Σκορσέζε να παίξει ένα μικρό ρολάκι εκεί που. Αλήθεια σου λέω. Τι να κάνει ο άνθρωπος, το πήρε.
1: Πήγε για μαλλί και βγήκε
2: κουρεμένο. Μα ναι, είναι μια νέα παραγωγή της Apple TV Plus, όπου υποδείται ο Κιάνου, ένα διάσημο ηθοποιό του Hollywood, και ο Σκορσέζε εμφανίζεται σε ένα ρόλο έκπληξη,
1: ναι,
2: όπου κάνει κάτι σαν τον ατζέντη του,
1: ναι,
2: που είναι ένας αποτυχημένος ατζέντης βεβαίως, ναι, που τον στηρίζει και, ναι, του λέει αγόρι μου, όλα θα πάνε καλά και μη στεναχωριέσαι, και είπε ο άνθρωπος: ούτε στα πιο τρελά μου όνειρα δεν περίμενα, ναι, να συμπροταγωνιστήσω με τον Σκορσέζε. Να με σκηνοθετήσει, ναι,
1: ναι,
2: αλλά να συμπροταγωνιστήσω, όχι.
1: Όχι. Να σου πω,
2: έλα,
1: δεν την έχω δει την ταινία.
2: Ναι.
1: Φαντάζομαι ότι τα πλάνα του Σκορσέζε είναι όλα καθιστά.
2: Όλα καθιστός, διότι ο άνθρωπος είναι εκεί 20 μαμάτας τώρα, τη συζητάμε.
1: Εντάξει, συμφωνούμε.
2: Άκου τη βρήκες να πεις, τι μαναφούκι άνθρωπος, δηλαδή.
1: Ναι, τι να κάνω.

0: Προσοχή! Το κλίμα βαγώνει!
1: Βασιλεία Πέτρου, γεια σου!
0: Γεια σας!
1: Και σήμερα μαζί μας στο στούντιο σε ακούμε!
0: Μία εξέλιξη που ενδέχεται να αναδιαμορφώσει το μέλλον των αερομεταφορών καταγράφεται στην Κίνα μετά την επιτυχημένη δοκιμή αεροσκάφους που κινείται με κινητήρα υγρού υδρογόνου. Πρόκειται για την πρώτη απτή απόδειξη ότι η τεχνολογία μπορεί να εφαρμοστεί σε πραγματικές συνθήκες πτήσης, φέρνοντας πιο κοντά την απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα. Η δοκιμαστική πτήση πραγματοποιήθηκε στις 4 Απριλίου του 2026 στην πόλη Ζουζόου με ένα μη επανδρομένο αεροσκάφος φορτίου βάρους 7,5 τόνων. Το αεροσκάφος παρέμεινε στον αέρα για 16 λεπτά, έφτασε σε ύψος 300 μέτρων και κάλυψε απόσταση 36 χιλιόμετρων με ταχύτητα 220 χιλιόμετρα την ώρα. Σε αντίθεση με άλλες προσεγγίσεις, το κινέζικο σύστημα βασίζεται στην άμεση καύση υγρού υδρογόνου σε τουρμπίνα με τρόπο παρόμοιο με τους σημερινούς κινητήρες που χρησιμοποιούν κυροζήνη. Το βασικό πλεονέκτημα είναι ότι κατά την πτήση δεν παράγονται εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα, το μοναδικό υποπροϊόν είναι η υδρατμή. Η προσέγγιση της Κίνας διαφοροποιείται αισθητά από εκείνη της Airbus και άλλων δυτικών κατασκευαστών. Η ευρωπαϊκή εταιρεία επενδύει κυρίως σε τεχνολογίες κυψελών καυσίμου, οι οποίες μετατρέπουν το υδρογόνο σε ηλεκτρική ενέργεια για την τροφοδότηση ηλεκτροκινητήρων. Παρά τη σημαντική πρόοδο, η τεχνολογία συνοδεύεται από σοβαρές τεχνικές δυσκολίες. Το υδρογόνο απαιτεί αποθήκευση σε εξαιρετικά χαμηλές θερμοκρασίες, μείον 253 βαθμοί Κελσίου, γεγονός που συνεπάγεται πολύπλοκα κρυογονικά συστήματα και αυστηρά πρωτόκολλα ασφάλειας. Επιπλέον, οι υψηλές θερμοκρασίες καύσης επιβάλλουν επανασχεδιασμό βασικών δομικών στοιχείων των αεροσκαφών, ενώ απαιτούνται και νέες υποδομές στα αεροδρόμια για την υποστήριξη της τεχνολογίας. Η επιτυχής δοκιμή της Κίνας ενδέχεται να σηματοδοτήσει την αρχή μιας νέας εποχής, όπου η αεροπορία θα απομακρυνθεί σταδιακά από το πετρέλαιο, επαναπροσδιορίζοντας τόσο το περιβαλλοντικό της αποτύπωμα, όσο και τις ισορροπίες στην παγκόσμια βιομηχανία. Η είδηση μας έρχεται από τον Γκαζέτα.
1: Εντυπωσιακό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Λοιπόν, προηγουμένως η Βασιλεία μας έλεγε για τα επιτεύγματα της κινέζικης τεχνολογίας,
1: ναι,
0: πάνω σε εφαρμογές περιβάλλοντος και
1: λοιπά. Βέβαια, και πτήσεων.
0: Έτσι. Λοιπόν, τώρα άκου και το εξής. Την Toyota την ξέρουμε.
1: Τι ξέρω.
0: Δεν έβγαλε καινούργιο μοντέλο.
1: Τι έβγαλε.
0: Αυτοκινήτου. Έβγαλε καινούργιο μπασκετμπολίστα, φιλενάδα.
1: Τι εννοείς.
0: Ένα ρομπότ ύψους 2,19.
1: Α, και 2,19, όχι 2,20.
0: Πού να βρεις. Τέλος πάντων, μπασκετμπολίστα με τέτοιο ύψος. Υπάρχουν κανένα δυο. Έτσι. Το παρουσίασαν σε μια πρόσφατη έτσι εντυπωσιακή πραγματικά ημέρα προβολής, θα έλεγα,
1: ναι.
0: Είναι το Q7, το οποίο εντυπωσίασε με την ακρίβεια, τη σταθερότητα και την ομαλότητα των κινήσεών του.
1: Για να βάζει καλάθια τώρα.
0: Το πιο εντυπωσιακό από όλα, ξέρεις ποιο είναι?
1: Ποιο?
0: Ότι η εκπαίδευση, λέει, βασίζεται σε προσομοιώσεις φυσικής, όπου τα εικονικά μοντέλα μαθαίνουν κινήσεις,
1: ναι,
0: συμπυκλώνοντας περίπου ένα χρόνο ανθρώπινης εκμάθησης,
1: ναι,
0: σε μόλις ένα λεπτό.
1: Ναι, αλλά δηλαδή, δεν είναι ωραία.
0: Περίμενε. Αυτό είναι εντυπωσιακό. Δηλαδή, για να μάθεις σε ένα μπασκετμπολίστα, ας πούμε, ξέρω εγώ, ένα τάδε σύστημα, ας πούμε,
1: ναι,
0: ξέρω εγώ,
1: θες ένα χρόνο.
0: Και πώς θα το κάνει και πού θα κινείται και πώς θα κάτσει και προπόνηση την προπόνηση. Αυτοί σε ένα λεπτό το έχουν βγάλει.
1: Ναι, το έχουν βγάλει, αλλά για φαντάσου, πέντε ρομπότ από τη μία και πέντε ρομπότ από την άλλη, συνέχεια ισοπαλία θα είναι, ρε παιδί.
0: Όχι, ρε φίλε.
1: Πώς όχι.
0: Δεν θέλω.
1: Έτσι.
0: Θέλω να βλέπω Ματίας να καρφώνει.
1: Μα σε παρακαλώ τώρα, έτσι, να μην μιλήσουμε για το δικό μας το Γιάννη, έτσι.
0: Ναι, και αυτός.
1: Άντε, μην ανοίξει το στόμα μου τώρα με αυτά που γίνονται.
0: Ποιο Γιάννη, καλέ.
1: Τον Αντετοκούμπο, τι εννοείς?
0: Α, νόμιζα ο Ολυμπιακός δεν έχει Γιάννη.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
5: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
6: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
5: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
6: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
7: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Το κολαγόνο του δερματός σου χτίζεται ξανά. Face Serum Pure Collagen από τη Fresiderm. Ορός ολικής αναδόμησης με καινοτομία διπλής τεχνολογίας κολαγόνου που στηρίζει τον δομικό ιστό της επιδερμίδας. Vegan κολαγόνο, χαλκός και αμινοξέα συνεργούν για δέρμα νεανικό, πυκνό και ελαστικό. Το οβάλ του προσώπου επανέρχεται. Οι ρητίδες λιένονται και η εικόνα κουρασμένης όψης αναστρέφεται. Face Serum Pure Collagen. Το δέρμα σου με νέα αρχιτεκτονική. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
6: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.